0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν πέρα.

0: μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τη σκύρτη, κι αν γίναμε σκουπίδια δεν ξεχνά.

0: Πρέπει για τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρια.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

105 και 5 στο κόκκινο.

λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά, τι λέει,

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: αθλία σχολεία. Κοπάνες και πορνό.
1: Στο κόκκινο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

ίσως με στυλαίνω. Να σε σώσω, να σωθώ.

ίσως με στυλεύει. Να σε σώσω, να σωθώ.

μάθεις το σκοπό. Κάποιος με στυλεύω να σε σώσω, να σωθώ.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Reales y hoy, Manuel Reales.

Κόρη που φέρνει στην αύγη, δύο λέξεις δώσ' μου λίγο. Στη ζέστη τους να κρατηθώ, λιγάκι πρώτου φύγω. Το κρύο βράδυ θα με έβρει, μονάχο ή Παρίσι. Η Δύση φέρνει Ανατολή, μαζί κι η γη γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, ο κόσμος πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε, σαν αγλικό χαράζει. Μα η σκιά στο πρόσωπο, κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη, η μέθη πλημμυρίζει. Από το στόμα στο αυτί, το μυστικό γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, ο κόσμος πώς γυρίζει.

σώσες. Σκοτάψα στον κρατήρα, πέρασα νύχα να σταθώ. Τι γη θα είχα κινήσει, μ' αυτού του κόσμου ήταν γράφτο. Μαζί της να γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

αργήσει λίγο. Εσύγωσε στο πλάι μου. Σαν κλέφτης να μην φύγω. Δεν θέλω να μου υποσχέθεις. Λόγω να μην κρατήσεις. Όταν θα με ξαναδείς, τη γη να έχεις γυρίσει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

κράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση, δεμένους με τα χέρια πίσω.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

καλημέρα. Ωχ, νωρίς ξεκινάμε, ρε Λαζέρε. Αν δεν έχει δελτίο ειδήσεων. Μπράβο. Μπερδεύτηκα τώρα. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα το ρολόι. Και βλέπω ότι είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και λέω ποτέ δεν ξεκινήσαμε τέτοια ώρα. Αλλά ξέχασα ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσει. Εδώ στην κυριολεξία δεν έχει ειδήσει. Τον Αύγουστο στις 8 η ώρα έχει 9 όμως. Έτσι δελτίο ειδήσεων. Λογικό είναι. Μην το βλέπετε παράλογο. 12 Αυγούστου 2026 παρακαλώ. 3 μέρες για το 15 Αύγουστο. Οπότε τι μέρα πέφτει. Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη και πέφτει Σάββατο 15 Αύγουστο. Ωραία, φίλε. Ωραίο Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό. Θα φύγει εσύ όμως. Θα πας. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Το τηλέφωνο στο Viper, το οποίο το γνωρίζετε, αλλά ενδεχομένως κάποιοι καινούργοι να μην το γνωρίζουν. 6985870059. Το ξαναλέω μία ακόμη φορά. 6985870059. Γράφετε το μηνυματάκι σας. Σε αυτό το νούμερο το στέλνετε και έχουμε και μια επικοινωνία. Να ξέρουμε, γνωρίζουμε και εμείς εδώ μέσα τι γίνεται εκεί έξω. Από όποιον μας ακούτε, το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί να είστε στις διακοπές σας, μπορεί να είστε στο σπίτι σας, μπορεί να είστε στο αυτοκίνητό σας. Ακούτε κόκκινο 105 και 5 και τη ραδιοφωνική του Πρέσα. Κάθε μέρα 8 με 10 ανοιχνεύουμε με τον τρόπο μας, από το δικό μας μυαλό και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την επικαιρότητα τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φαντάζομαι θα τα ακούσατε. Ο Κυριάκος μας είχε ατύχημα με το ποδήλατο στα Χανιά. Δεν ξέρω, Λάζαρε, το σκέφτηκες μετά από αυτό? Διάβασες ότι είχε ατύχημα ο Κυριάκος μας με τα Χανιά. Πήγε να κάνει ποδήλατο και στις διακοπές του, στο γενέθλιο τόπο, και έπεσε με το ποδήλατο. Είχε κάτι εκδορές στο αριστερό του χέρι, λογικό είναι. Έτσι. Πήγε στο νοσοκομείο. Περίμενε υπομονετικά στα 4 ώρες την ουρά, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος αναμονής, στα επίγοντα εκεί, στο νοσοκομείο των Χανίων, για να το δει εφημερεύων γιατρών, όπως όλοι οι πολίτες. Εντάξει, Λάζαρε, μην γελάζει, λέμε καμιά βλακία που και που και να περάσει η ώρα. Λοιπόν, η είδηση όμως. Η είδηση είναι ότι είμαστε το μοναδικό κράτος στον πλανήτη. Πρέπει να είμαστε το μοναδικό κράτος στον πλανήτη, όπου δύο πρωθυπουργοί του πέσαν από το ποδήλατο. Ξέρετε εσείς άλλο κράτος τέτοιο? Εμένα μου αρέσουν τα στατιστικά. Θυμάστε τον Γιώργο Άκη τον Παπανδρέου που πέσε από το ποδήλατο? Που ήταν στην κατηφόρα και από πίσω ήταν το αυτοκίνητο της συνοδείας του με τους αστυνομικούς. Και του βγήκε η αλυσίδα και πήγε να βάλει εγκινήσει την αλυσίδα και σαπακιάστηκε. Τώρα ήρθε και ο Κυριάκος. Πρέπει να είμαστε στατιστικά, δεν ξέρω, θα το ψάξω να δω αν υπάρχει άλλο κράτος στον πλανήτη, όπου δύο πρωθυπουργοί του. Εν ενεργεία, μάλιστα, πρωθυπουργοί του, έτσι, όχι απλά πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, δύο εν ενεργεία πρωθυπουργοί του πέσανε από ποδήλατο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική. Θα έχει αξία να γίνει ένας τέτοιος πίνακας στον πλανήτη για τις χώρες που πέσαν οι πρωθυπουργοί τους εν ενεργεία από τα ποδήλατα. Λοιπόν, σήμερα 12 Αυγούστου, είπαμε, 2026. Είναι μια μέρα, ακούστε τώρα, είναι από αυτές τις ειδήσεις που αρέσει πολύ στους εμάς τους δημοσιογράφους να τις κάνουμε πρωτοσέλιδα. Από τις 15:34, από τις 3:30 δηλαδή, ώρα Greenwich, είναι 6:30 ώρα Ελλάδος. Κρατήστε το. Η σκιά της Ελλήνης θα διασχίσει με ταχύτητα την Αρκτική, περνώντας από τη Γρυλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, καλύπτοντας τον ήλιο για διάστημα έως και 2 λεπτών και 18 δευτερολέπτων. Θα είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη στην υπηρετική Ευρώπη, προσέξτε, από το 1999. Με περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως στην Ισπανία, παρακαλώ, να βρίσκονται στη ζώνη της ολικής έκλειψης. Θα είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, σε περιοχές της Βορειοδυτικής Αφρικής και σε ένα μικρό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κυβερνήσεις των περιφερειών στην Ισπανία, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται, που βρίσκονται στη διαδρομή της έκλειψης στην Ισπανία και προσφέρουν την καλύτερη θέα του ηλιακού γεγονότος στην υπηρετική Ευρώπη, ετοιμάζονται για την υποδοχή περίπου 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και έχουν καθορίσει 660 επίσημα σημεία θέασης μαζί με χώρους στάθμευσης και κατασκήνωσης. Ωραία είδηση είναι αυτή. Λοιπόν, και αφήνουμε κατά μέρος τις ειδήσεις αυτές του Αυγούστου και πάμε στα πιο σοβαρά. Η χθεσινή είδηση είχε και την απόφαση αυτή του εισαγγελέα για την προφυλάκηση της 46χρονης που φέρεται εμπλεκόμενη στην υπόθεση της Μαρφίν. Κρίθηκε ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας. Αυτό είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα και την προφυλάκηση. Έκρινε ότι είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη και είναι και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση στην αποκατάσταση της Μαρφίν. Έτσι, παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέα συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί. Τώρα, εντάξει, δεν συνηθίζω
να σχολιάζω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω και έτσι κι αλλιώς η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πως, από τι κινδυνεύει η κοινωνία από μια 46χρονη, η οποία ήταν ζούσε στην Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Έχει και μια 5χρονη κόρη. Δυσκολεύομαι να καταλάβω το σκεπτικό της στο ότι είναι και επικίνδυνη για την κοινωνία, όταν μάλιστα υπάρχει και αθωωτικό δεδικασμένο για τη συγκεκριμένη, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, ας περιμένουμε. Σε αντίθεση με όσους εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη, ακόμα και από μερίδα της δικαιοσύνης που πολιτικοποιεί αυτόν, ας κάνουμε υπομονή να δούμε την κατάληξη της υπόθεσης. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τραγουδούν τη φάμπρικα που δουλεύει νύχτα μέρα. Με αφορμή και το φευγείο του Λάκη Χαλκιά. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, για μια ακόμα φορά έριξε μια ζεμπεκιά και τον πήραν οι κάμερες να χορεύει ζεμπέκικο, αυτή τη φορά με τη φάμπρικα. Αλλά το κόμμα έχει πάυση εργασιών. Τώρα θα το πω, δεν μπορώ. Έχει πάυση εργασιών μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Εν τω μεταξύ, οι φάμπρικες, ξέρετε, εσείς δεν νογάνε από τέτοια, έτσι, από ιδεολογικο-πολιτικές αναλύσεις. Οι φάμπρικες δουλεύουν όντως νύχτα μέρα, όπως έλεγε ο Λάκης Χαλκιάς. Δεν νογάνε από σοσιαλιστικούς παραδείσους. Καταπίνουν γενιές και γενιές στο μεσοδιάστημα εργατών, με κατώτατους, υποκατώτατους, τετραωρίτες, εποχικούς, 13ωρο και πάει λέγοντας. Να ζήσουμε, να τα θυμόμαστε, να ρίχνουμε που και από εκεί κανένα ζεμπέκικο. Και από εκεί και μετά στις φάμπρικες και τους εργάτες να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, που περνάει δύσκολα πραγματικά το Πασόκ, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει στα πολιτικο-μηντιακά κέντρα, αλλά φαίνεται ότι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη τους κάνει πολύ χοντρο παιχνίδι ο Όμιλος Φιλιππάκη. Δεν ξέρω αν το πιάσατε λίγο το νήμα των γεγονότων. Μετά το δημοσίευμα της Κυριακάτικης Εστίας για τη συνάντηση Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη, ήρθε το δημοσίευμα της Δημοκρατίας για τις χρυσές business της οικογένειας Χριστοδουλάκη με το δημόσιο και τις απευθείας αναθέσεις στην περίοδο Μητσοτάκη και Γεωργιάδη. Και οι δύο είναι του Ομίλου Φιλιππάκη εφημερίδες, έτσι το καταλαβαίνετε. Μπουρλότος στη συγκυβέρνηση βάζει ο Όμιλος. Μια πρώτη εκτίμηση είναι αυτή. Έχει σημασία να δούμε και την, αν και πότε θα τοποθετηθεί, αν τοποθετηθεί ο κύριος Δούκας, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα έχει ενδιαφέρον συνέχεια στο Πασόκ και με τα στελέχη εκείνα που πιέζουν να ξαναδούν την απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία πάντη τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα μέσα στο Πασόκ και πιέζεται ο κύριος Ανδρουλάκης γι' αυτό. Αλλά σε τελική ανάλυση να σας πω κάτι, επειδή το έχουμε δει το έργο 100 φορές, δηλαδή πλέον δεν είναι θέμα ούτε θέασης του δημοσιογράφου, ούτε θέμα του να έχει κάποιος πρόβλημα με το Πασόκ. Γύρω-γύρω γυρνάει το Πασόκ από το ίδιο πρόβλημα. Μια ισχυρή ημερίδα κορυφαίων στελεχών του, η οποία μάλιστα προέρχεται από το ακροκεντρό σημειτικό παρελθόν τους και η οποία συνεργάστηκε μια χαρά στη συγκυβέρνηση του 2012, τα πρώτα χρόνια της χρεοκοπίας. Θέλει ξανά συνεργασία και βλέπει μέσα από το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη το δικό της σημείτα άνθρωπο. Ας πρόσεχαν. Μια χαρά διαφημίζουν όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι την αγάπη τους για τον Κυριάκο και βρείτε μου έναν λόγο πραγματικά γιατί η κοινωνία να ψηφίσει ένα δεκανίκη της ακροκεντρώας ληστρικής μητσοτακικής δεξιάς. Έναν λόγο πείτε μου πραγματικά. Και να μην ψηφίσει κατευθείαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βρείτε μου έναν λόγο γιατί θα πρέπει να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο θέλει πάση θυσία να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μερίδα του, για να μην τους αδικούμε όλους εκεί στο Πασόκ. Αν δεν βρουν λύσεις σε αυτό το θέμα, δεν πρόκειται ποτέ ο δείκτης να κουνηθεί. Να χρησιμοποιήσω και έναν όρο που χρησιμοποιούμε. Πάμε σε άλλο θέμα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας βρίσκεται η Ελλάδα. Το ξεχάσατε. Έχουν ξεμείνει από Patriot στην Ουκρανία. Και βέβαια στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η Ελλάδα, διότι το Κίεβο πιέζει, λέει το ρεπορτάζ, και την Ελλάδα αναζητώντας επιγόντως επιπλέον πυράβλους Patriot εν ώψη της αναμενόμενης εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αναφέρει το Πολίτικο αυτό και για την Ελλάδα. Υποστηρίζει ότι τον Ιούλιο ότι η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Αθήνα έως και 200 παλαιότερους πυράβλους ΠΑΚΤΟΥ, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά. Τα ξέρουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το σχετικό ρεπορτάζ. Η ελληνική πλευρά γράφει το Πολίτικο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινώσει ότι έχει προχωρήσει σε μεταφορά συστημάτων ή πυράβλων Patriot προς την Ουκρανία. Η πίεση προς την Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένη, είναι μέρος μιας ευρύτερης πίεσης και προσπάθειας της Ουκρανίας για την εξέβρεση τέτοιων πυράβλων ΠΑΚΤΟΥ και ΠΑΚΤΡΙ. Καθώς πολλές από τις χώρες που έχουν ήδη στηρίξει σημαντικά την Ουκρανία δηλώνουν και αυτές ότι πλησιάζουν στα όρια των αποθεμάτων,
που μπορούν να διαθέσουν χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη δική τους αέρα άμυνα. Να σταματήσουν βέβαια όλοι αυτοί τον πόλεμο που είναι από το 2022, θέλω να θυμίσω, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Σχεδόν έχει παδιωθεί ότι εκεί θα πολεμάνε ΣΑΗ. Μάλιστα και οι πλευρές, οι δύο πλευρές, η μία η επιτιθέμενη που ήταν η Ρωσική, δεν το ξεχνάμε αυτό, και η μία η αμυνόμενη που ήταν η Ουκρανική, έχουν προσαρμόσει τον πόλεμο σε αυτή τη διάρκεια. Δηλαδή σου λέει δεν μπορούμε να πολεμάμε στα πεδία των μαχών συνεχώς οι στρατιώτες, θα ενοχλήσουμε και τις κοινωνίες μας να τις έχουμε συνεχώς σε πόλεμο, οπότε θα παίζουμε τώρα πόλεμο με τα πυραυλάκια και τα καινούργια αυτά τα drones, ας πούμε. Και έχουν προσαρμόσει την πολεμική τους, ας το πω έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πόλεμος, μπορεί να διεξάγεται επί σειρά ετών ο πόλεμος αυτός. Χρόνια ολόκληρα να πατάνε κουμπιά και να πετάνε Patriot και να αναχαιτίζουν και πυραυλάκια, ξέρω εγώ, να προσπαθούν να βρουν τους στόχους. Και να διεξάγεται ένας τέτοιος πόλεμος, ο οποίος είναι και πάρα πολύ κερδοφόρος. Σας είπα τις προηγούμενες εκπομπές. Στον πόλεμο αυτό εδράζεται και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει στροφή προς τους εξοπλισμούς. Είπαμε για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες που μείνανε πίσω στον ανταγωνισμό απέναντι στις κινέζικες, οπότε βρήκανε ένα άλλο χρυσοφόρο κόλπο για να τα συνεχίσουν να τα κονομάνε, και δεν είναι άλλος από την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε μια χαρά τους βολεύει ο πόλεμος, μια χαρά τους βολεύει να υπάρχει ένας εχθρός που λέγεται Ρωσία, μια χαρά τους βολεύει, όλους τους βολεύει, όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία που κατασκευάζει αυτοκίνητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τώρα θα κατασκευάζει οπλικά συστήματα. Βολεύει όλους και τους μεσάζοντες, οι οποίοι κερδοσκοπούν αγρίως από τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος οφείλεται και αυτό στον πόλεμο, ή τουλάχιστον αυτή είναι η αιτιολογία. Οπότε μια χαρά βολεύονται όλοι εκτός από τις κοινωνίες. Το θέμα είναι πότε θα αντιδράσουν οι κοινωνίες και αν θα αντιδράσουν κάποια στιγμή οι κοινωνίες. Και αφού μιλάμε για τις κοινωνίες, πάμε λίγο στις ΗΠΑ, που εκεί είναι λίγο ενδιαφέρουσα. Γίνονται οι εκλογές για τους γερουσιαστές και στις διάφορες πολιτείες. Εκεί φαίνεται ότι στη μάχη και των δημοκρατικών, μεταξύ των υποψηφίων των δημοκρατικών, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα στροφή προς την πλευρά του Μπέρνι Σάντερς. Μια ενδιαφέρουσα αριστερή στροφή. Εγώ τη θεωρώ φυσιολογική μετά τη λέλαπα Τραμπ, αυτή τη στροφή. Γιατί τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί η ζωή και έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Η πίεση φέρνει αντίδραση. Δεν υπάρχει πίεση χωρίς αντίδραση. Και δεν υπάρχει και αντίδραση χωρίς πίεση. Έτσι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει μια στροφή προς την αριστερά. Αλλά δεν θέλω να σχολιάσουμε αυτό. Θέλω να σχολιάσουμε μια αναφορά του Μπέρνι Σάντερς για τη τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Σάντερς ζητά από τους γίγαντες της τεχνικής νοημοσύνης να αναστείλουν την ανάπτυξή τους, προειδοποιώντας για παρέμβαση του Κογκρέσου σε μία επιστολή του που από χθες κάνει το γύρο του κόσμου. Γράφει επιλέξει ο Μπέρνι Σάντερς ότι δεν είναι πολύ αργά για να αποφύγουμε την καταστροφή. Σταματήστε να κατασκευάζετε μηχανές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν, έγραψε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Αν δεν λάβετε τώρα τα κατάλληλα μέτρα, θα λάβουμε εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία, τον είπα, έγραψε το The Hill. Ο Σάντερς αναφέρθηκε στι ειδήσει τη περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τι οποίε επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουν ολοκληρωμένους λειτουργικούς ιούς με γονιδιώματα που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στη φύση. Και έγραψε, όπως γνωρίζετε, αυτού του είδους η εξέλιξη, αν πέσει σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία νέων βιολογικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα περιστατικά κατά τα οποία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και των συγκεκριμένων εταιριών παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιριών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η OpenAI αναποκάλυψε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι το μοντέλο της Sol μαζί με ένα ακόμα μοντέλο που δεν έχει κυκλοφορήσει ξέφυγαν από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια δοκιμών κυβερνοασφάλειας και κατάφεραν να διαφύγουν από ένα απομονωμένο περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τελικά να παραβιάσουν τα συστήματα της Hugging Face, μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας. Η Anthropic και η Meta αποκάλυψαν επίσης άλλα περιστατικά στα οποία μια λανθασμένη ρύθμιση από μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας επέτρεψε σε μοντέλα που λειτουργούσαν σε απομονωμένα περιβάλλοντα να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να παραβιάσουν άλλα συστήματα. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν εντείνει τους φόβους σχετικά με τις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης όταν αυτή λειτουργεί αυτόνομα ή όταν χρησιμοποιείται από κακόβουλους παράγοντες. Αυτά. Λοιπόν, παρέμβαση στο ζήτημα
δεν ήταν απάντηση στον Bernie Sanders. Απλά έκανε και αυτό τη δική του παρέμβαση. Έκανε και ο ιδιοκτήτης της Meta, ο γνωστός μας ο Mark Zuckerberg, ο οποίος δημοσίευσε προχθές Δευτέρα ένα εκτενές κείμενο για το μέλλον της τεχνικής νοημοσύνης, με βασική του θέση ότι τα πιο ισχυρά AI συστήματα δεν πρέπει να μείνουν στα χέρια λίγων εταιριών, θεσμών ή κυβερνήσεων. Στο μανιφέστο του, το οποίο είχε τίτλο «The future is for everyone», το μέλλον είναι για τον καθένα, ο επικεφαλής της Meta υποστηρίζει ότι η υπερνοημοσύνη, δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη πολύ πιο ικανή από τον άνθρωπο, πρέπει να φτάσει όσο γίνεται πιο πλατιά στους χρήστες, και περιγράφει ένα μέλλον όπου κάθε άνθρωπος θα έχει έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό, ένα είδος AI, συμβούλου, που θα τον βοηθά στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στα οικονομικά και στη δημιουργία νέων ιδεών. Δεν είναι μακριά από αυτό που συμβαίνει σήμερα, σε ερασιτεχνικό επίπεδο συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, ο καθένας μας μέσω του κινητή του χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθό. Δηλαδή, κυρίως σε πολύ απλά τώρα ερασιτεχνικά πράγματα, δηλαδή να κάνουμε μια. Να ψάξουμε κάτι, να ρωτήσουμε τι είναι αυτό, ή ξέρω εγώ, να μας τσιμπήσει ένα έντομο και να βάλουμε τη φωτογραφία από το χέρι που μας τσιμπήσει το έντομο και να ρωτήσουμε τι έντομο μας τσιμπήσει. Δηλαδή, κάπως έτσι το χρησιμοποιούμε ακόμα. Βεβαίως, υπάρχει πολλοί κόσμος που το χρησιμοποιεί και σε εφαρμογές λίγο πιο ανεβασμένες, ακόμα όμως σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα τώρα φτιάχνεται και τι χρήσεις θα έχει στο μέλλον. Γύρω από αυτά δεν έχει γίνει μια συζήτηση για το τι ακριβώς αλλαγές φέρνει στη ζωή μας. Και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Είναι ένα περίεργο ζήτημα το οποίο ήθελε πάρα πολύ κουβέντα από αυτούς που αποφασίζουν τις τύχες του κόσμου. Αλλά ως συνήθως και τα κονδύλια τα οποία σπαταλώνται για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και οι πηγές που χρειάζεται για να δουλέψουν αυτά, τα περίφημα data centers τα οποία έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρατε ότι έχουμε 13 data centers στην Ελλάδα. Το ξέρατε. 13 data centers λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα οποία για να λειτουργήσουν γίνεται μια μεγάλη κουβέντα εδώ, ότι χρειάζεται τεράστια σπατάλη πόρων. Δηλαδή, για να λειτουργήσουν τα data centers χρειάζονται πάρα πολύ ρεύμα. Πάρα πολύ ρεύμα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, η ζήτηση αυξάνει τις τιμές και η μετακυλίεται η πίεση στους καταναλωτές. Αυτό είναι η μία παράμετρος. Και επίσης για να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένοι περιπολογιστές που βρίσκονται στα data centers χρειάζονται και να ψυχθούν, οπότε χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού. Ο Zuckerberg γράφει ότι όλοι σύντομα θα έχουμε υπερδυνάμεις εφεύρεσης. Και ως παράδειγμα χρησιμοποιεί μάλιστα και την 8χρονη κόρη του, η οποία όπως αναφέρει μπορεί ήδη να γράφει κώδικα για τις ιδέες της και να φτιάχνει βίντεο μέσα σε ένα βράδυ. Στο ίδιο κείμενο υποστηρίζει ότι η ευρεία πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αλλάξει την εκπαίδευση, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και ακόμα και την πρόσβαση στα νομικά ή στην ιατρική γνώση. Πάλι δίκιο έχει αυτό το οποίο γράφει. Και όπως ξέρετε, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, ιστορικά, δεν δαιμονοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν είμαστε καθόλου σίγουροι πώς θα τη χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει, τώρα, μια που είχαμε μείνει στο Zuckerberg, έχει και πολιτικές θέσεις στο μανιφέστο του. Μάλιστα, που αφορούν και τις επιχειρήσεις του. Ζητά από τις ΗΠΑ να κινηθούν πιο γρήγορα στην ανάπτυξη υποδομών ενέργειας και κέντρων δεδομένων, ώστε να μην χάσουν έδαφος απέναντι στην Κίνα. Υπάρχει και εκεί ένας ανταγωνισμός. Καλεί τις αρχές να επανεξετάσουν τις τάσεις τους απέναντι σε διάφορα πράγματα. Τα οποία είναι και τεχνητά τώρα, δηλαδή, έτσι, για να καταλάβετε το τι συμβαίνει σε όλη αυτή την ιστορία. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα το διάβασα, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έλεγε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι και η ιδιοκτησία της. Δηλαδή, διάβαζα ότι δεν ξεκίνησε προφανώς τώρα. Τώρα το μάθαμε εμείς. Επί δεκαετίες οι επιστήμονες στα εργαστήρια εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο, στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και απλά πέρασε στα χέρια τριών-τεσσάρων εταιριών της Silicon Valley, δηλαδή, που έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπαταλήσουν τεράστιους πόρους, δισεκατομμύρια, πολλές φορές και τρισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να αναπτύξουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Φαντάζομαι λίγο μακριά από εμάς όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι πραγματικότητα και θα μας απασχολήσουν σίγουρα στο εγγύς μέλλον.
σας είπα ότι έστω σε σερτ, σε τεχνικό επίπεδο μας απασχολούν και σήμερα. Αυτά. Αλλά επειδή η ζωή είναι σαν την μπάλα του Όσιμ εδώ, ο Λάζαρος ξέρει που είναι και στεναχωρεμένος γιατί χθες είναι αποκλεισμό της ομάδας του. Επειδή λοιπόν η ζωή είναι σαν την μπάλα του Όσιμ, ξέρετε εσείς τώρα, ειδικά οι ποδοσφαιρόφιλοι, μετά την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα τρομερά, κάντε μου μια χάρη και μπείτε ή θα έχετε μπει στο διαδίκτυο και θα έχετε δει τα βιντεάκια από την Κολομβία και το σεισμό στην Κολομβία. Και εκεί πάνω, την ώρα που μιλάς για τεχνική νοημοσύνη και βλέπεις τους ανθρώπους πόσο ανήμποροι είναι μπροστά στη δύναμη της φύσης, πραγματικά μένεις άφωνος. Μπροστά στη φύση είμαστε τόσο ανήμποροι όσο ένα απόπουλο στον ανεμοστρόβιλο. Και εμείς τσακωνόμαστε, εμείς ανακαλύπτουμε τεχνητή νοημοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Και ξαφνικά βλέπεις αυτά τα βίντεο και αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε ένα πυροελάχιστο μέσα στο σύμπαν. Λοιπόν, τι να σας πω. Λοιπόν, περίεργο φρούτο είναι όλα αυτά τα καινούργια και αυτή η artificial intelligence. Αυτός είναι ο όρος του AI. Το λέμε AI και πολλοί από εμάς ίσως δεν ξέρουμε και ποια είναι. Τι το αρτικό λέξο λέμε, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι τεχνητή νοημοσύνη όπως ακριβώς μεταφράζεται, δηλαδή το artificial intelligence. Οπότε, okay, αυτά. Δεν μπόρεσα να βρω κάποια άλλη είδηση. Να δω λίγο και τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα, Δάφνη. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, όχι εσείς. Γιατί δεν ακούγονται. Η Night Stalker στο ραδιόφωνο. Εννοεί στο δικό μας ραδιόφωνο. Ακούγονται. Να ορίστε, τώρα θα σε βολέψει, Δάφνη, ο Λάζαρος αμέσως. Αφού είμαι Θεσσαλονικιός. Ναι, γιατί δεν ήξερα εγώ ότι δεν ακούγονται. Λάζαρε, δεν ακούγονται. Ακούγονται, μια χαρά ακούγονται. Θα βάλει και ο Λάζαρος ένα τώρα. Να το ακούσουμε. Λοιπόν, η Μαρία λέει, έλεγε τι φταίει και ο Μητσοτάκης. Ναι. Τι να σου πω, βρε Μαρία μου. Λοιπόν, ευχαριστώ Έλενα για τα καλά σου λόγια. Αυτό το θέμα τώρα, Γιώργο, ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα με τη στροφή της Ευρώπης στα οπλικά συστήματα και το πώς χρησιμοποίησαν τον πόλεμο τη Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία για να βγάλουν μπροστά και τα δισεκατομμύρια και να πέσουν τα δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Μας ρήμαξαν εμάς την Ελλάδα, κυρίως λόγω της χρεοκοπίας της χώρας, με τη δημοσιονομική σταθερότητα και με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χρήματα για συντάξεις, δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς, δεν υπάρχουν χρήματα. Μας ρήμαξαν πραγματικά. Ρήμαξαν τις ζωές μας, διέλυσαν τη χώρα. Την άφησαν 100 χρόνια πίσω. Τη γύρισαν 100 χρόνια πίσω. Και ακόμα βιώνουμε όλοι τις επιπτώσεις. Αλλά τελικά χρήματα για να φτιάχνουμε όπλα και ανώνια υπάρχουν, μια χαρά. Σας ακούγεται ρομαντικό αυτό? Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να ακούγεται ρομαντικό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ακούγεται ρεαλιστικό και φυσιολογικό να γεμίζουμε πυραυλάκια τις αποθήκες μας για να ανοιχετήσουμε τα πυραυλάκια των άλλων και γιατί ακούγεται ανέφικτο και ανεδαφικό και ουτοπιστικό να αυξήσουμε τους μισθούς των ανθρώπων για να ζουν μια πιο ξυπροπή ζωή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά, okay. Λάζαρε, το βρήκες να το βάλουμε. Α, βάλτε, να ευχαριστήσουμε λίγο εδώ τη Δάφνη που ήθελε.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις και μισή και τα τσίμωτα και τις διαφημίσεις. Και είναι η ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για το μη κίνηση στους δρόμους της ημέρας. Είναι το αγαπημένο μας σημείο αυτό της εκπομπής. Τώρα ενώ της εκπομπής τον Αύγουστο, που μας λένε εκεί τα παιδιά υπεύθυνοι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Όνειρο. Όνειρο όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.
4: Όνειρο θερινής ημέρας.
5: Το λιμάνι του Πειραιά, έτσι, πραγματικά.
4: Εκεί πήγαινα και ας είχε και η κίνηση, δεν με πειράζει.
5: Αυτό, και εκεί όνειρο ζουν οι άνθρωποι, γιατί φεύγουν, πάνε τις διακοπές τους. Μόνο το λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση. Καλά ταξίδια να έχουν οι άνθρωποι.
4: Καλά ταξίδια.
5: Και να περάσουν καλά και τελευταίοι εμείς.
4: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι ελεύθερη η δρόμη της Αθήνας. Τώρα, μην πάει το μυαλό σας να κάνετε ποδήλατο, σας το έχω πει. Έτσι. Τα πούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας άρεσε και όλα. Στατιστικά είμαστε η μοναδική χώρα που δύο ενεργοί πρωθυπουργοί πέσανε από το ποδήλατο. Οπότε, σας παρακαλώ, προσέξτε πολύ το ποδήλατο, παρά το γεγονός ότι η δρόμη είναι ελεύθερη. Λοιπόν, βάλαμε και τους Night Stalker για τη Δάφνη που το ήθελε, λόγω Σαλούγκας. Και εδώ τώρα δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Ναι, η Αμαλία θέλει να πούμε δύο λόγια για τον Καλογερόπουλο. Τι να πω τώρα, δεν είμαι και δημοσιογράφος είμαι. Να πω δύο λόγια για τον Καλογερόπουλο, αλλά θα σας πω κάτι. Πέσατε στην περίπτωση, επειδή το φευγιώτο από τον άδικο του το κόσμο έφερε μεγάλη κουβέντα για τον άνθρωπο αυτό. Ω συνήθως, τα περισσότερα που διάβαζα ήταν ότι δεν αναγνωρίστηκε, ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, εγώ δεν το γνώριζα τον άνθρωπο. Αλλά τον ανθρωπότυπό του τον κατάλαβα πάρα πολύ καλά από τα σχόλια που γράψανε για το φευγιό του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έμπαινε σε κανένα κύκλωμα, δεν χτυπούσε πόρτες, δεν χάιδευε κανέναν. Είχε τη δική του άποψη και πορευόταν. Δηλαδή, ήταν ο μόνιμος καρπαζοπράκτορας σε μια χώρα όπως η χώρα αυτή εδώ, το Βαλκανίωνο, που λέγεται Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα, αν δεν κάνεις PR, αν δεν είσαι αρεστός με τον οποιοδήποτε τρόπο, αν δεν ενταχθείς σε ένα σύστημα και σε ένα κουτάκι, όπως και αν λέγεται αυτό, δεν θα έχεις στον ήλιο μοίρα. Αν είσαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, αν έχεις μια ανεξάρτητη σκέψη, αν δεν χωράει η σκέψη σου αυτή σε κανένα κουτάκι, τότε δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή σου. Ή θα έχεις ένα καταπίστευμα και θα ζεις ζωάρα, ή δεν θα έχεις και θα τραβάς τον παθό σου τον τάραχο. Επειδή λοιπόν ζητήσατε να πούμε δύο λόγια για τον Καλογερόπουλο, θα ακούσουμε ένα ηχητικό που το βρήκα χθες και το κόψαμε για να το ακούσουμε σήμερα. Όπως είμαστε η χώρα με δύο πρωθυπουργούς εν ενεργεία που πέσανε από το ποδήλατο, είμαστε και η χώρα όπου έχουμε αφορήσει ούκο λίγο κόσμο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο Καλογερόπουλος, είχε αφοριστεί δύο φορές, το ξέρατε, από την Εκκλησία. Η μία αφορίστηκε προσωπικά, έτσι, και η δεύτερη αφορίστηκε, πήγε σε ομαδικό αφορισμό, μια που η Εκκλησία είχε αφορήσει όλους τους ηθοποιούς της σειράς «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Το λέει ο ίδιος αυτό το ηχητικό, ακούστε το παρακαλώ.
6: Ο Μαστρο. Μας προχαρακτήρες, καταλάβεις.
7: Ναι, ναι.
6: Αυτός είναι ο Ιεραρχείας.
7: Με την εκκλησία πώς θα πήγες στη ζωή σου?
6: Με την εκκλησία πιτσιρικάς έψιλνα. Ξέρω όλα τα... Ακόμα το έχω περάσει και στα τραγούδια με αυτό. Ξέρω πώς να το να φύγεις από εκεί. Ήταν ένα σχολείο για μένα, ναι, η εκκλησία.
8: Εκκλησία.
6: Ένα σχολείο. Μέχρι που άρχισα να καταλαβαίνω τι διαβάζω, τι λέω. Γιατί ερχόταν ο παπάς εκεί στο σπίτι μου, κοιμόταν. Και πρωί-πρωί με σήκωνε, ήθελα, δεν ήθελα, δεν ήθελα ποτέ να σου πω την αλήθεια, αλλά πιτσιρικά. Και ήθελα να κοιμηθώ πρωί-πρωί, 5 ώρα, πάω να βαρέσω την καμπάνα, να φτιάξω όλα τα τέτοια εκεί, τα λόγια του. Και διάβαζα. Καλό μου κάνει. Εκεί την πήρα από η Ρωδιά. Λέω, τι λέει, ποιοι είναι οι Φιλιστέοι, ρε γαμότο. Ρε, ποιοι είναι οι εθνικοί. Όταν είδα τι, μεγαλώνοντας, κατάλαβες, πιτσιρικά, κοίτα. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι οι Αττικοί. Άμα. Και την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια, με αφορήσανε και μετά γιατί έκανε. Στο 75, πιτσιρικάκι, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, ανέβασα και τον Μπαμπούλα, ένα θεατρικό έργο που ο Μπαμπούλας ήταν η αγροτική τράπεζα από τη μια και η εκκλησία από την άλλη που ήθελε να πάρει ένα μπελάκι που είχε ο αγρότης εκεί ενδιάμεσα και όλος ο κάμπος από εκεί από το ποτάμι ήταν της εκκλησίας, εκτός από το κομμάτι και αυτό και τα λοιπά και με τσακίσανε.
8: Γιατί όμως, τι έλεγε εναντίον της εκκλησίας το έργο?
6: Ότι ήθελε να πάρει το χωράφι η εκκλησία. Αυτό δεν είχα τίποτα. Ναι. Και από την άλλη ήταν η τράπεζα.
7: Πώς αφορίζονται, τι σου στέλνουν χαρτί?
6: Ποιο χαρτί, ρε, μα διαβάσανε όλες τις κατάσταση που μέσα στην εκκλησία του Ράγκα είναι το Ρώσο εδώ στο Προκόπη.
9: Το 75?
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Ακόμα μια χαρά είναι, τίποτα δεν πιέσαι.
6: Αυτή ήταν η προσωπική, ο προσωπικός αφορισμός. Πώς κάνει η ζωγράφη που λέει, έχω κάνει μια προσωπική έκθεση και έχω κάνει και μια ομαδική.
8: Ναι.
6: Ο ομαδικός αφορισμός. Ήταν στο Χριστό της Ανασταυρώνης που αφορήσαν όλους. Τους τοπιούς, τους σκηνοθέτες, μέχρι και το γαϊδούρι του Γιαναγού αφορήσαν.
7: Στην εκκλησία έχεις πάει από τότε?
6: Όχι.
7: Όχι. Ούτε να πας μόνος να ψάξεις ένα κεράκι, ρε παιδί μου.
6: Όχι, δεν πάω. Με το Θεό μιλάω κάθε μέρα.
7: Αν ο γιος σου παντρευτεί και πρέπει να πας.
6: Δεν θα πάει στην εκκλησία, να παντρευτεί και δεν υπάρχουν τόσα ωραία βουνά, τόσα ωραία ποτάμια, τόσες ωραίες ναοί, θέατρα.
7: Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου ταινία? Αυτή που λες ότι εκεί έδωσε τα ρέστα σου.
8: Η πιο ποιοτική, ίσως.
6: Κοίτα, σε όλες έχω δώσει τα ρέστα μου. Σε όλες. Αμάς.
4: Αυτά τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τα είπε όλα. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η φυσική ήχη στα τραγούδια. Έτσι. Αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο στο τέλος του τραγουδιού, στην αρχή που βάζουν πολλές φορές. Εμένα μου αρέσουν όταν στις ενορχιστρώσεις βάζουν φυσικούς ήχους. Γιατί κάνουν πιο οικείο το τραγούδι σε εμάς. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένας ήχος τώρα. Ακούσα ένα τραγούδι. Τα πάντα, έτσι, το ρεφρέν, το κουπλέ, όλα τα ακούσα, ας πούμε. Και ξαφνικά πέφτει ένας φυσικός ήχος από βήματα, ας πούμε, στο πλακόστρατο, για παράδειγμα. Έτσι. Και αμέσως νιώθεις μια οικειότητα. Γιατί είναι ένας ήχος το οποίο το γνωρίζεις. Δηλαδή, είναι ο ήχος που κάνει τα πόδια σου και αμέσως το κάνει το φέρνει πιο κοντά σε σένα, πιο κοντά στα ανθρώπινα. Τι, κάθομαι και λέω τώρα, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, πάμε τώρα, χαμηλώστε τα φώτα, παρακαλώ. Έτσι, χαμηλώστε τα φώτα. Ανοίξτε και την ομπρέλα αν είστε στην παραλία, γιατί ανεβαίνει και ο ήλιος. Χαμηλώστε τα φώτα, θα βάλω Τσίπρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν βάλω. Δηλαδή, έχει κάνει μια Μπενχούρ συνέντευξη στο in.gr. Στην καλή συνάδελφο, να με συγχωρέσει γιατί δεν θυμάμαι το όνομά της. Σε τρία τέτοια είναι η συνέντευξη, είναι σαν σύριαλ. Παίχτηκε τη Δευτέρα το πρώτο μέρος, παίχτηκε χθες το δεύτερο μέρος και αύριο θα παίχτηκε. Το τρίτο μέρος. Δεν θα μπορούσαμε να μην δε βάλουμε και ένα ηχητικό από τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Εγώ τσίμπησα την ατάκα του αυτή για την απλή αναλογική, η οποία έχει σημασία, μπορούμε να την ακούσουμε. Πάμε να την ακούσουμε λίγο και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.
1: Η δυναμία του πολιτικού συστήματος να έχει ένα κόμμα το οποίο δεν αμφισβητείται.
2: Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κληθείτε να επιλέξετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό ήμουν πολύ ξεκάθαρος.
2: Ξέρω αν το έχετε λυμμένο μέσα σας ή περιμένετε να δείτε πώς.
1: Όχι, όχι. Εγώ το έχω ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Είμαι παθών. Είμαι αυτός ο οποίος κόντρα στο πολιτικό του όφελος νομοθέτησα την απλή αναλογική το 2016. Περιμένοντας ότι τα κόμματα που κυρίως τους αφορούσε, τα μικρομεσαία κόμματα του 6-8%, θα την υποστήριζα. Και θα ήταν ένα σύστημα εκλογικό, το οποίο θα ήταν και στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες εκλογές. Τελικά δεν πέρασε με 200 ψήφους. Και βρέθηκα εγώ στην παγίδα της απλής αναλογικής. Και το 23 η απλή αναλογική ίσχυε μόνο για το κόμμα μου και δεν ίσχυε για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν ενισχυμένη για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν για μας απλή αναλογική. Και τότε σας θυμίζω ότι στο ερώτημα με ποιους θα κυβερνήσετε, εσύ έλεγες με όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και έγινε το ένα μετά το άλλο, οι ίδιοι που είναι και τώρα, και λέγανε ποτέ μαζί σου. Δεν θα πάθω ξανά το ίδιο. Όχι. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εγώ στόχο έχω την πολιτική αλλαγή. Εμείς στόχο έχουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Που σημαίνει έχουμε ένα πρόγραμμα.

0: με αρχή, μέσα και τέλος, που έχουμε σχεδιάσει για να φέρει την αλλαγή πολιτικής. Στις πρώτες εκλογές, λοιπόν, εάν είμαστε πρώτοι, γιατί προφανώς αυτός που είναι πρώτος θα έχει την ευχαίρεια της επιλογής, θα διερευνήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί. Αν δεν μπορεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και το ίδιο θα συμβεί από τις δεύτερες στις τρίτες. Δεν υπάρχουν διλήμματα.
1: Λοιπόν, πέρα από το πολιτικό μήνυμα, έτσι, του Προέδρου του Δεύτερου Δημοσκοπικά Κόμματος, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές, που στέλνει το πολιτικό μήνυμα και για δεύτερο και τρίτο γύρο, και το ευχαριστώ δεν θα πάρω για την απλή αναλογική. Έχει δίκιο που θυμίζει την ιστορία της απλής αναλογικής στη χώρα. Το 2016 επιχείρησε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κλείνω μια παρένθεση, σαν πολιτικό συντάκτης επί σειρά ετών έχω μάθει να βγάζω τις ειδήσεις από εκεί που δεν υπάρχουν και από το βοδιού το κέρατο. Είδατε που δεν είπε το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ? Είπε με το τότε κόμμα μου. Δεν είπε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το κρατάμε αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επιχείρησε να περάσει την απλή αναλογική και ορθώς το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, το 2016, το μοναδικό κόμμα το οποίο το τόλμησε να το πράξει. Αλλά για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ, πάλι στο ΠΑΣΟΚ γυρνάμε, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, έκλεισε τα μάτια του. Έτσι δεν μπόρεσε να περάσει με 200 βουλευτές. Πέρασε με την απλή πλειοψηφία, οπότε δεν θα ίσχυε από την επόμενη, σε επόμενες εκλογές, το 2019 δηλαδή, αλλά θα ίσχυε στις μεθεπόμενες. Και έτσι, όπως λέει και ο ίδιος, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον νόμο τον οποίο ο ίδιος ψήφισε. Έπαθε και έμαθε και τελειώνει η υπόθεση. Όμως, για τον προοδευτικό χώρο και για τις ευρύτερες δυνάμεις της αριστεράς, το θέμα της απλής αναλογικής δεν είναι ένα απλό θέμα που απλά επειδή πάθαμε και μάθαμε το αφήνουμε στην άκρη και τελειώσαμε με αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και όφυλαν οι προοδευτικές δυνάμεις, από όποια πλευρά και τον βλέπει κανένας, να καθίσουν κάποια στιγμή όλοι στο τραπέζι μαζί και να αποφασίσουν ότι αυτό δεν, αδελφέ, πέρα από τις όποιες διαφορές έχουμε, πέρα από τα μίσια, από τα πάθη, από το κυνήγι της δεύτερης, της τρίτης θέσης κτλ., από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά, σε αυτό το θέμα συμφωνούμε και θα πάμε να το τρέξουμε για να τελειώσει αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα είναι ένας καλπονοθευτικός νόμος. Έτσι, να θυμίσω τον πόνους που παίρνει το πρώτο κόμμα. Έχουμε δηλαδή σήμερα ένα εκλογικό σύστημα το οποίο οδηγεί τεράστια μερίδα του πληθυσμού εκτός εκλογών για διάφορους λόγους, που προσπαθεί να αντλήσει πλειοψηφίες και να βγάλει κυβερνήσεις από το εναπομείναν ποσοστό που πηγαίνει στις κάλπες να ψηφίσει, και δίνει απόλυτες πλειοψηφίες σε ένα κόμμα το οποίο επί της ουσίας το έχει ψηφίσει το 20% του ελληνικού λαού. Γιατί αν δείτε το 25 με 2,5 εκατομμύρια ψήφους βγαίνει και παίρνει απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή το ψηφίζει το 25% του ελληνικού λαού. Το υπόλοιπο 75% μπορεί να μην το ψηφίσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Από εκεί και μετά είναι ένα απολύτως πρωθυπουργικό σύστημα, όπου αυτός ο οποίος τον ψήφισε το 25% του ελληνικού λαού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Να μανιπιουλάρει τη δικαιοσύνη, να μανιπιουλάρει το κράτος, να μανιπιουλάρει το εκλογικό σύστημα. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, προοδευτικές δυνάμεις. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτά. Από εκεί και μετά, να το κάνουμε και λίγο πιο προσωπικό, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εκπομπή, είπαμε ότι δεν θέλει να κρύψει τίποτα, ασχολείται με τα πολιτικά γεγονότα, δεν έχει να κρύψει, θα βάζει τους πάντες, θα βάζει και τον Αλέξη Τσίπρα, θα βάζει και τους ανθρώπους εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, την Τρόικα που κάνουν κουμάντο, θα βάζει τους πάντες και τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βαρουφάκη και όλους, μα όλους, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου και αυτή πρέπει να είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και έχουμε έναν ακόμα λόγο εδώ στο κόκκινο, θα το λέω. Και ας βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου από το να το λέω. Το κόκκινο έχει καταφέρει να είναι ο μοναδικός, πώς να το πω τώρα, συγχωρέστε με για τη λέξη φορέας, δεν είναι φορέας, δεν είναι λάθος η λέξη. Αλλά τέλος πάντων, να πω η συνιστόσα. Τέλος πάντων, έχετε καταλάβει τι θέλω να πω, θα μου έρθει η λέξη. Που κινείται στο χώρο της προοδευτικής παράταξης της αριστεράς, το οποίο έχει καταφέρει το παρεάκι που έχει φτιάξει να είναι από παντού. Πίσω από τα ηχεία των ραδιοφώνων σας, πίσω από το ηχείο του κινητού σας, Βρίσκετε εσείς. Βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι σε επόμενες εκλογές είναι τσιπρικοί, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ΣΥΡΙΖΑΙ και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν τους αρέσει ο Τσίπρας για τον τρόπο που φέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα. Βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ακόμη τον κύριο Κασελάκη. Βρίσκονται άνθρωποι που υποστηρίζουν τον κύριο Βαρουφάκη. Βρίσκονται άνθρωποι που υποστηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και αυτό είναι ένας πλούτος για το κόκκινο, το οποίο πάση μα πάση θυσία οφείλει να διατηρήσει. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να μιλάμε για μια προσπάθεια για την ενότητα του προοδευτικού χώρου, ήμουν νιός και γέρασα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε να μας βάλει ο Λάζαρος ένα ωραίο τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και μέσα από τα μηνύματα, να στέλνετε μηνύματα, είπαμε στο Viper, έτσι έχουμε μια επικοινωνία. Ναι, Μέρη μου, πραγματικά εξαιρετική η φωνή της, δεν είναι Τουρκάλα όμως, η Σουάντ Μάση που ακούσαμε, είναι από τα Αλγέρια, είναι μια Αλγερίνη Βερβερίνα τραγουδίστρια, στιχουργός, κιθαρίστρια, εξαιρετική η Σουάντ Μάση. Ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας πολιτικό ροκ σε ένα συγκρότημα. Έφυγε από τη χώρα της λόγω απειλών, μαντέψτε, για τη ζωή της. Πήγε στη Γαλλία και εκεί βρήκε το δρόμο της μέσα από συναυλίες σε διάφορες σε μουσικές σκηνές. Κατάφερε να τσιμπήσει ένα συμβόλαιο από την Iceland Records και είχαμε και εμείς τη χαρά να την ακούσουμε να τραγουδάει με τόσο υπέροχο τρόπο αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια σαν αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες, ότι Ρούλα, ότι γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό είναι και χρέος του δημοσιογράφου, όταν έχει τη χαρά και την τύχη να του δίνεται μικρόφωνο, δεν είναι μικρή υπόθεση. Οπότε πρέπει να σέβεσαι απόλυτα το μικρόφωνο το οποίο έχεις μπροστά σου και την τύχη που έχεις στη ζωή σου να βρεθείς λόγω επαγγέλματος με ένα μικρόφωνο μπροστά σου. Δεν είναι απλό πράγμα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Η ζωή, τώρα μια που το λέτε, γιατί λέει η Μέρη ότι εδώ στη Μήλο, επειδή λέγαμε για το εκλογικό σύστημα, ότι όποιον ρωτάει, κανένας της λέει ότι κανένας δεν έχει ψηφίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη. Καλά, μην τους ακούς. Πολλοί από αυτούς ντρέπονται να πούν ότι ψηφίζουν Μητσοτάκη λόγω της περιραίωσης ατμόσφαιρας. Και λένε ότι δεν τον ψήφισαν. Μεγάλη απογοήτευση λες. Αλλά τώρα την ώρα που το λες, εγώ το πάω πάντα στο μου έρχεται να γελάσω το χιούμορ αμέσως και λέω: κοίταξε να δεις τη ζωή που έχω πει πάλι. Ο Λάζαρος ξέρει ότι είναι σαν την μπάλα του Όσιμ. Έχει ένα περίεργο τρόπο να αποδίδει δικαιοσύνη. Δηλαδή, μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Και πέφτουν από το ποδήλατο, τους εκδικείται ένα ποδήλατο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί η ζωή είναι σαν την μπάλα του Όσιμ. Έχει έναν περίεργο τρόπο να πω τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Θέλω να σας βάλω λίγο στο. Να αλλάξουμε θέμα εντελώς. Να πάμε στην ευλογία των προβάτων. Γιατί έπεσα πάνω σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τα παιδιά στο Σόλομον για την ευλογία των προβάτων. Και θέλω να το ακούσουμε. Γιατί το Σόλομον είναι ένα εξάρτητο. Έτσι, δημοσιογραφική ομάδα, μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική ομάδα που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχουν 5, 6, 7, 8, ξέρω εγώ, στη χώρα, όχι παραπάνω, που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, που βασίζονται στη δική μας χρηματοδότηση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, κανένας δεν θα πάει να διαφημιστεί σε αυτά τα. Και κανένας, καμιά εταιρεία δεν θα βάλει τα χρηματάκια της και τα λεφτάκια της στο. Τι λες, Λάζαρε, διάλειμμα, να μην το βάλουμε τώρα, να το βάλουμε. Το βάλουμε τώρα, πάμε να το βάλουμε. Σταματάω να μιλάω.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Αυτό σχολίασε πριν λίγες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην έρευνα του Σόλομον, που αποκάλυψε ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει σε εμβολιασμό των λογοπροβάτων για περιορισμό της πανδημίας της ευλογιάς. Η ομάδα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθειας, έκανε λόγο στα social media για προσπάθεια διακίνησης fake news. Τι κάναμε εμείς? Την επόμενη κιόλας μέρα στείλαμε ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταφέροντας και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Η Ελλάδα ακολούθησε πλήρως τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, παραπλανείται την κοινή γνώμη.
2: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και παρέχουμε επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όπου χρειάζεται, ανέφερε η Επιτροπή στην απάντησή της. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνιστά τον εμβολιασμό στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τον έλεγχο της νόσου σε συνδυασμό με άλλα μέτρα.
1: Όλα όσα λέτε είναι παραμύθια της Χαλιμάς, δεν ισχύουν.
2: Τις τελευταίες ημέρες η συζήτηση έχει αναζωπηρωθεί για το αν οι μαζικές θανατώσεις ζώων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, γιατί βγήκε στη δημοσιότητα τα επιστολή της Κομισιόν προς τον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα από τον Οκτώβριο του 2025, που καλούσε ρητά την Ελλάδα να εμβολιάσει τα κοπάδια της. Ήδη από τον περασμένο Νοέμβρη, το Σόλομον είχε αποκαλύψει ότι η Ελλάδα είχε δεχτεί ισχυρές συστάσεις για εμβολιασμό και τις είχε απορρίψει. Η έρευνά μας έδειξε ότι οι προειδοποιήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο του 2025. Τότε, εκτιμιατρικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησαν για σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση της κρίσης και πρότειναν στοχευμένο εμβολιασμό σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και του Έλληνα Υπουργού. πρακτικά της συνάντησης που εξασφάλισε και δημοσίευσε αποκλειστικά το Σόλομον δείχνουν ότι η Ελλάδα αρνήθηκε κατηγορηματικά τη σύσταση για εμβολιασμό παρά την προσφορά δωρεάν δόσεων, επιστημονικής υποστήριξης και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
1: Θα ήταν παρανοϊκό να πιστέψει κανείς ότι δόθηκε μια οδηγία στη χώρα όπως και στα υπόλοιπα κράτη και δεν την ακολούθησε. Σε όλα τα κράτη συνέβη αυτό ακριβώς που συνέβη στην Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε για ακόμα μια φορά ιστορία στο Μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, αφήνοντας πίσω τον Ελβετό Σιμόνε Χάμερ που έφτασε μέχρι τα 8 μέτρα και 29. Ο Τεντόγλου είχε δείξει από την πρώτη του προσπάθεια τις διαθέσεις του με άλμα στα 8 μέτρα και 27, ενώ κράτησε το καλύτερο για το τέλος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο Ευρωπαϊκό Μήκος. Με αυτή τη νέα επιτυχία, ο Μίλτος Τεντόγλου γίνεται ένας από τους ελάχιστους αθλητές στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Στίβου που έχουν κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια σε διαδοχικές διοργανώσεις. Την ίδια ώρα, συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου αλλά και στη 17χρονη Ελένη Εκοβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτήρισε τις δύο επιτυχίες χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό, σημειώνοντας ότι το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ. Φιάσκο στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς από το αρχικό σχέδιο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το νέο πρόγραμμα περιορίζεται σε έργα μόλις 309 εκατομμυρίων. Το σχέδιο είχε καταρτιστεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 και είχε παρουσιαστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συγκροτημένο σχέδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, το αρχικό σχέδιο εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από νέα μελέτη που φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από το νέο σχέδιο φέρεται να εξαιρούνται ακόμη και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Την εξέλιξη κατήγγειλε ο Σταύρος Μπένος, ζητώντας να υλοποιηθεί χωρίς εκτόσεις το αρχικό master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για μεγάλη κυβερνητική απάτη στην ανασυγκρότηση του Εύρου κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις για τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις, διερωτώμενος ποιος και γιατί ακύρωσε δρομολογημένα έργα και τονίζει ότι ο Εύρος δεν χρειάζεται άλλες φιέστες εξαγγελίες και επικοινωνιακά σχέδια. Οι πυρκαγιές που συνδέονται με το γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιστοιχούν περίπου στο 75% των φετινών καμένων εκτάσεων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που δημοσιεύει το Πολιτικό. Μάλιστα, δύο φωνικές πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου στη Δυτική Αττική και την Κρήτη συνδέθηκαν με το ηλεκτρικό δίκτυο, με περισσότερες από 36.000 στρέμματα να γίνονται στάχτη και 4 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα του γερασμένου και σε μεγάλο βαθμό ένα αέριο δικτύου που περνά μέσα από δασικές και αγροτικές περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο ΔΔΕ από την πλευρά του απορρίπτει ότι το δίκτυο αποτελεί βασική αιτία των πυρκαγιών και υποστηρίζει ότι η στοχοποίησή του δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση επικαλείται το υψηλό κόστος, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης υπογειοποίηση του δικτύου θα κόστιζε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στην Αττική και σε περιοχές ακόμη 5 περιφερειών της χώρας. Ο κίνδυνος αφορά επίσης περιοχές Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και του Αιγαίου, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου σε άδειο γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για καθαρή τύχη και ζητούν την ανακαίνιση του κτηρίου που κατασκευάστηκε το 1950. Η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου καλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισκεφθεί τη δομή και να φέρει, όπως χαρακτηριστικά λέει, όχι άλλη ανακοίνωση αλλά τη χρηματοδότηση. Ο Υπουργός πάντως απάντησε σε προκλητικό τόνο, μιλώντας για συμμορία της μιζέριας, ενώ σχολίασε: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Η 46χρονη μόνιμη κάτοικος Βρετανίας υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν μπροστά από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. «Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια», φέρεται να δήλωσε. Μέσω του συνηγόρου της αναμένεται να προσφύγει κατά της προσωρινής κράτησης. Η 46χρονη αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή για τον θάνατο τριών εργαζομένων της Μαρφίν. Σήμερα στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του Αντί Στεφάνου ζητά να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί Μα για το Παιδί και Γαλιλαία. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η τελετή θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου. Αντί Στεφάνων, η οικογένεια καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Διεθνής επικαιρότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 254 νεκρούς και περισσότερους από 1.600 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην Κάλη, την Περέιρα και τη Μανισάλες, όπου δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, μεταξύ αυτών και τμήμα του νοσοκομείου. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς το κρίσιμο 72 ωρών για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αποκλείστηκε από το Champions League ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν με 2-1 από την Nijmegen στην Ολλανδία στην παράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο υδράγυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

105 και 5 στο κόκκινο. Red wine.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφήσουμε το τραγούδι από κάτω να παίζει, γιατί είναι και ωραίο. Είναι καλοκαιρινό. Έχει την αίσθηση ότι είσαι σε μπιτσόμπαρο, να πω, και είσαι πέντε βήματα από την παράλια. Ακούς τη μουσική, πίνεις το. Δεν ξέρω τι θέλει να πίνει ο καθένας. Εγώ, σαν γνήσιο σαλούγκα, φραπέ γλυκό μεγάλα θα πιω. Λοιπόν. Και κλείσαμε το πρώτο μέρος από κόκκινο, 105 και 5, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε πρωί, 8 με 10, εκτάκτως τον Αύγουστο. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο το οποίο γράφεται στο Viper και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ανέβασε λίγο την ένταση, έτσι, να κάνουμε λαζαρέ μου, για να πάρουμε μια τζούρα από το τραγούδι, έτσι, από παραλία. Voices drifting through the room. Ωραία, αυτό. Αυτό είναι. Λοιπόν, κλείσαμε το πρώτο μέρος με ένα ρεπορτάζ του Σόλομον για την ευλογιά των προβάτων. Είναι πραγματικά απίστευτο. Πέρα από το να αναδείξουμε τη δουλειά των παιδιών στο Σόλομον, το κάναμε για έναν λόγο. Διότι η συνάδελφος που σπικάρει το συγκεκριμένο ηχητικό που ακούσαμε το ρεπορτάζ, λέει για το γεγονός ότι υπευθύνθηκε το Σόλομον στις Βρυξέλλες, στους αρμόδιους εκεί. Τους ρώτησε για τις συστάσεις που κάνανε στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων. Έχουν γραπτεί απάντηση ότι έχουν γίνει συστάσεις για να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των ζώων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Μαρινάκης, όταν ρωτάτε στο briefing, απαντάει ότι αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πραγματικά. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν έχει σημασία για την αλήθεια. Είναι τόσο χειρότερο για την αλήθεια, αν δεν συμφωνεί μαζί μας. Έχει την απάντηση και ψεύδεται και λέει ότι είναι παραμύθια της. Όχι μόνο ψεύδεται, αλλά περνάει και στην αντεπίθεση. Δεν είναι ότι λένε ψέματα. Ενδεχομένως οι πολιτικοί παγκοσμίων μας έχουν εθιστεί με το ψέμα. Όταν είναι on camera, όταν είναι ανοιχτό το κόκκινο το φωτάκι, λένε τα χειρότερα ψέματα με τον πιο ωραίο τρόπο. Αλλά εδώ αυτή η κυβέρνηση το πάει ένα level παραπάνω, ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι ψεύδεται. Περνάει και στην αντεπίθεση προσβάλλοντας αυτόν ο οποίος τη ρωτάει για την αλήθεια. Και αυτό είναι το πραγματικά αξιοπερίεργο. Αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στη χώρα όπου οι πρωθυπουργοί που μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο πέφτουν από τα ποδήλατα, πάμε να ακούσουμε. Να μεταφερθούμε λίγο στον Αντένα, να ακούσουμε την εκπομπή, ένα απόσπασμα από την εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Ρογκάκου, και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Θα πρέπει
2: πολιτεία, κύριε, δεν υπάρχει πολιτεία. Δεν θα δώσει κανένα ψίχουλο, γιατί είναι προεκλογικό. Ούτε ανεμογεννήτρες δεν θα τα κάνουν. Είναι απλώς άχρηστοι, νομίζω, οι άνθρωποι.
0: Μέχρι εδώ ακουστική φάπα. Βγαίνει ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, και λέει τα γνωστά, και θα πρέπει η πολιτεία, ξέρετε, δεν είναι αυτό το στυλ που έχουν οι τηλεοπτικοί συνάδελφοι στα κανάλια. Οι εκπομπάρχες, οι οποίοι για να παραμείνουν εκπομπάρχες και να συνεχίσουν να είναι εκπομπάρχες, θα πρέπει να κάνουν το υποπόδιο της κάθε εξουσίας. Λοιπόν, και λέει ότι θα πρέπει η πολιτεία, και απέναντι της το λέει αυτό, έχοντας απέναντι του από την άλλη πλευρά, πίσω από την κάμερα, μια κυρία που έχει χαεί η περιουσία της στο Πόρτο Γερμενό, και θα πρέπει η πολιτεία και τα λοιπά, και φυσικά οι άλλοι αγανακτισμένοι, το απαντάει αυτό που πρέπει να το απαντήσει, λέγοντας ότι ούτε ανεμογεννήτριες δεν θα τα κάνουν τα καμένα, γιατί είναι άχρηστοι άνθρωποι. Αυτό, τι άλλο θέλετε να σας πω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ από το iEfημερίδα, έτσι, το οποίο αφορά τώρα στο iEfημερίδα, σε αυτό το ρεπορτάζ που το ακούσετε, προπαγανδίζουν τον καθαρισμό των μαρμάρων στο Καλλιμάρμαρο. Το λέει και η λέξη. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είπαν Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, τι Καλλιμάρμαρο, λοιπόν. Προπαγανδίζουν το γεγονός ότι καθαρίζονται τα μάρμαρα στο Καλλιμάρμαρο. Δηλαδή, στην προσπάθειά τους να εξοραίσουν την όλη μαυρίλα την οποία ζούμε, κάνουν αυτή τέτοιου είδους ρεπορτάζ, και μέσα από αυτά τα ρεπορτάζ καταλαβαίνεις να το πω, γιατί να μην το πω, το ξεφτιλίκι το οποίο ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
3: Για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια, τα εμβληματικά πεντελικά μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου καθαρίζονται ριζικά με στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Όπως αποκαλύπτουν τα νέα σχέδια, το στάδιο αλλάζει πρόσωπο. Το ταρτάν αποκτά μια εντυπωσιακή μπλε απόχρωση της ελληνικής σημαίας. Το στοίχημα του χρόνου είναι τεράστιο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 6 μήνες, ενώ τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου, όπου το στάδιο θα υποδεχθεί παράλληλα την Ολυμπιακή Φλόγα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα το ερώτημα για το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο. Συγγνώμη, υπήρχαν όντως 120 χρόνια να καθαρίσουμε τα μάρμαρα στο Καλλιμάρμαρο. 120 χρόνια. Μου έκανε πολύ εντύπωση χθες και έψαξα να το βρω. Όντως, ισχύει. Ισχύει. Είχαμε 120 χρόνια να καθαρίσουμε το Καλλιμάρμαρο. Ξέρετε πότε καθαρίστηκε τελευταία φορά? Λάζαρε, ξέρεις πότε καθαρίστηκε τελευταία φορά? Λοιπόν, κρατήσου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1906, καθαρίστηκαν τα μάρμαρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έγιναν όντως Καλλιμάρμαρα. Για τις ανάγκες της Μεσοολυμπιάδας τότε, από το 1906. Από τότε περάσαν 120 ακριβώς χρόνια για να καθαρίσουμε τα μάρμαρα. Και προσέξτε να δείτε τώρα και ποιο είναι και το πολύ ωραίο. Ότι μην φανταστείτε ότι η πολιτεία τα καθαρίζει. Μην περάσει από το μυαλό της. Ασχέτως το τι λέει το εφημερίδα. Τα μάρμαρα τα καθαρίζονται με την... αυτός που πληρώνει τον καθαρισμό των μαρμάρων είναι η Capital Maritime and Trading Corp. Του κυρίου Μαρινάκη. Λέει, και γι' αυτό σας λέω. Προσπαθούν να εξοραίσουν την πραγματικότητα άθελά τους ενδεχομένως. Αντιλαμβάνεσαι τα χάλια αυτού του τόπου. Είχε η ελληνική πολιτεία 120 χρόνια να καθαρίσει αυτά τα μάρμαρα στο Καλλιμάρμαρο, στη βιτρίνα της Αθήνας, έτσι, με τόσο τουρισμό, από τις πιο τουριστικές πόλεις στον πλανήτη. Και την καθαρίζουμε μετά από 20 χρόνια με την ευγενική χορηγία ενός μέλους της οικονομικής ελίτ της χώρας. Αυτά. Τι να σας πω. Λοιπόν, ρωτάτε το τραγούδι, το... Ναι, θα σας το πω. Όξεν είναι οι τύποι που το παίζουν το τραγούδι αυτό. Άμα βάλετε Όξεν στο YouTube θα το βρείτε. Αλλά θα σας πω και άλλα στοιχεία. Αμέσως μετά θα μας βάλει τώρα ένα τραγούδι ακόμα ο Λάζαρος και θα σας πω. Θα ψάξουμε και θα σας ενημερώσω που μπορείτε να το βρείτε. Τι μου γράψει εδώ? Ναι. Ναι, για τον συνάδελφο. Αποφεύγω. Έχεις δίκιο που τα γράφεις όλα αυτά, αλλά εγώ δεν θέλω να λέμε τώρα για συναδέλφους. Γενικά μιλάμε για τα χάλια της ελληνικής δημοσιογραφίας στη χώρα. Δεν μιλάω προσωπικά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, διότι αναγνωρίζω, σέβομαι πάρα πολύ την ανάγκη για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Δεν θέλω να πω τίποτα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές. Θέλω να μένω γενικότερα στην ουσία και να πω απλά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν αφορά τους δημοσιογράφους, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες αυτό. Είναι μια χώρα όπου δεν τα πάει καθόλου καλά με ανθρώπους που έχουν μια ανεξάρτητη σκέψη, με ανθρώπους που αρνούνται να ενταχθούν σε διάφορα κουτάκια, να μπουν σε κόμματα, να γίνουν θαυμαστές του οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού. Και όλο αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε σε αυτή τη χώρα δεν τα πάει καθόλου καλά με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεπώς και οποιοδήποτε δημοσιογράφος, ειδικά οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κινούμαστε και δουλεύουμε στους χώρους εξουσίας, όταν έχουμε μια τέτοια αντίληψη, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πάμε στο τραγούδι, παρακαλώ.

0: Ο Παύλος Παυλίδης, που περιγράφει με τον εξαιρετικό του τρόπο τα αστικά όνειρα των νεαρών κοριτσιών στην Ελλάδα του 2026, που οι πρωθυπουργοί του ξαναλέει που μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, πέφτουν από τα ποδήλατα. Σε ένα κράτος που τα αναγκάζει τα κορίτσια αυτά να ζουν με 900 ευρώ μηνιαίως, όπου το 80% του μισθού τους είναι το στεγαστικό του κόστος και τους μένουν 200 ευρώ για να βγάλουν το μήνα. Οπότε τα αστικά όνειρα παραμένουν αστικά όνειρα και καμιά φορά γίνονται πράξη μόνο όταν άνθρωποι σαν και καλλιτέχνες σαν τον Παύλο τα τραγουδάνε στη σκηνή και από κάτω τα κορίτσια αυτά κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Ας ευχηθούμε κάποια στιγμή να ζήσουμε σε ένα κράτος όπου μπορεί οι πρωθυπουργοί τους να πέφτουν, να μην πέφτουν από τα ποδήλατα, αλλά δεν θα κάνουν τη ζωή ποδήλατο κυρίως των νέων ανθρώπων και θα τους δίνουν τα εργαλεία εκείνα που χρειάζονται για να είναι όσο δυνατόν πιο χαρούμενοι, πιο λυπημένοι θέλουν, αλλά όταν το θέλουν. Έτσι, όχι όταν τους αναγκάζεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους από την ίσχυη Αθήνα. Είναι το κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 10, εκτάκτος για τον Αύγουστο. Και το τραγούδι που ακούσαμε πριν και θέλατε, έτσι, το τραγούδι αυτό το από Μπιτσόμπαρο, ήταν του καλλιτέχνη του Όξεν. Αμόρε μίο λεγόταν το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 2026 από τη Rebel Music. Σε ρυθμούς τέκνο, minimal τέκνο. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι. Σε ηλεκτρονική μουσική, minimal τέκνο, γι' αυτό σας είπα ότι θυμίζει λίγο Μπιτσόμπαρο. Ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε μπορείτε να το βρείτε. Υπάρχει και στο Spotify και στο SoundCloud και στο Facebook και στο YouTube και παντού υπάρχει. Ψάξτε το Όξεν. Αμόρε μίο. Και πάμε να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι τη ημέρα. Μετά το εφημερίδα θα πάμε στο Λούμπεν. Έτσι. Να ακούσουμε. Πώς είδανε τα παιδιά εκεί στο Λούμπεν την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία στη Μήλο στο Σαρακίνικο? Για πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Θύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το απίστευτο περιστατικό στη Μήλο με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο τη στιγμή που η διάσημη παραλία του νησιού ήταν γεμάτη από κόσμο.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
3: Εμείς όταν ήρθε, περιμέναμε, νομίζαμε ότι υπάρχει κάποια ανάγκη. Όταν ήταν να βγαίνουν οι τουρίστες και να βγάζουν φωτογραφίες και να κάνουν πάλι για μπάνιο.
4: Συγγνώμη, ηλουόμενοι, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται απλά.
5: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται! Είναι από αυτά που δεν γίνονται στη ζωή!
3: Τώρα περιμένουμε να έρθει κάποιος με κάποιον ελέφαντα, να έρθει με κάποια τίγρη, δεν ξέρω τι άλλο.
6: Τι άλλο θα δούμε, λέτε.
7: Ελλάδα 2.0.
8: Υπάρχει η δυνατότητα κατ' εξαίρεση προσγείωσης και σε άλλο σημείο.
4: Κατ' εξαίρεση.
8: Αλλά
4: όταν λέμε κατ' εξαίρεση, δεν εννοούμε να κάνω μπάνιο.
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
8: Ακριβώς. Έκτακτη ανάγκη και ειδικό σκοπό.
10: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι.
4: Τι λουόμενα, εδώ βλέπαμε, φεύγαν οι άνθρωποι. Δεν απόρρισαν
3: κάτι. Μόνο τη σκόνη που φάγαμε και την ώρα, αλλά διέφτανε.
5: Προσοχή, ρε μαλάκα! Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Λοιπόν, ήταν μια προσγείωση έκτακτη. Στην πετσέτα όμως ήταν η προσγείωση. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει δυνατότητα, όπως είπε ο κύριος στο ηχητικό αυτό από το Λούμπεν, να προσγειώνονται εκτάκτως. Λοιπόν, αυτά. Και ακούσαμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, που είδαν ξαφνικά δίπλα στις πετσέτες τους να προσγειώνεται το ελικόπτερο. Και να νομίζουν ότι προσγειώθηκε για μια έκτακτη ανάγκη, τέλος πάντων, έπαθε μια βλάβη έκτακτη και γι' αυτό προσγειώθηκε πάνω στους ωραίους βράχους εκεί στην Σαρακίνικο, στη Μήλο. Είδαν να βγαίνουν οι τουρίστες με τις φωτογραφικές μηχανές να παίρνουν φωτογραφίες και να βουτάνε στη θάλασσα, να δροσιστούν. Λοιπόν, αυτό. Ελλάδα 2-0, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε στο διάλειμμα και μισή. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τα τελευταία ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Έχουμε πολλά να ακούσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και στη ραδιοφωνική του πρέσα. Έχουμε χρόνο ακόμα πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά.
11: Στο κόκκινο.
12: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
6: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

κυνηγάει το όνειρό μου. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες, μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες, για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες, και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

0: φοβούνται σαν να πρόκειται να δείξω. Ραπάρω λες και πρέπει να αποδείξω. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Στην τράπεζα με μάσκαλες και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω σύνθημα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω, ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε, θα υπάρξουν αντίπεινα. Και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το βίο 20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούρια μου Air Max με στο ηρώδιο.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε και από την Μήλο και το Σαρακίνικο, την πολύ γνωστή, πασίγνωστη παραλία στη Μήλο. Πάμε Μύκονο. Πάμε Μύκονο. Λοιπόν,
2: είχαμε σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
3: Ήταν κοπέλα.
2: Ήταν κοπέλα, ναι.
3: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
2: Ακριβώς, το πιάτο.
3: Ήταν Ελληνίδα.
2: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρημη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
3: Και ήταν εντελώς γυμνή.
2: Εντελώς.
3: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
2: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
3: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
2: Ακριβώς.
3: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
2: Με το ζημίο το, θα σου πω.
3: Δηλαδή.
2: Νομίζω ότι ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
2: Για 3 ώρες.
3: Χωρίς να μιλάει.
2: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
1: Καλά, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι εγώ είναι για σε ποια σφαγούρα τι κάνεις. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της. Ελλάδα 2-0. Είδατε. Υπάρχουν ευκαιρίες για καριέρα. Και μάλιστα καλοπληρωμένες. Στη Μύκονο. Αυτός έκανε, τον ακούσατε τώρα, αυτόν που το περιγράφει. Αυτός είναι το επάγγελμα διασκεδαστής προφανώς. Πρέπει να είναι το επάγγελμα αυτό που να έχει πέρασει στη Μύκονο. Κάναμε ένα event, λέει, ένα concept. Και το event ήταν ένα dinner. Εν τω μεταξύ, καλά πάτε, έχει και πιο χαμηλά. Δεν θέλω να ηθικολογήσω τώρα, έτσι. Αλλά το ανθρώπινο υποείδος στον πλανήτη σπάει κάθε ρεκόρ. Μας κάθε ρεκόρ. Και μετά να ρωτιέστε εσείς. Πώς στάσαμε εδώ, ποιοι ψηφίζουν τον Κυριάκο, ποιοι χειροκροτούν το Ελλάδα 2-0 και πάει λέγοντας. Ναι, τι, την πιατέλα έκανε η κοπέλα. Τι να σου πω τώρα. Και Αθανασία που ρωτάς. Λοιπόν, το βρήκα το ηχητικό αυτό, το έπεσα πάνω τώρα, στο 6 κυκλοφορούσε. Ήταν βίτκαστ με το συγκεκριμένο τύπο ο οποίος έκανε το event και το concept και το dinner και τα δεν συμμαζεύεται. Εκεί και πηγαίναν οι άλλοι. Και τρώγανε από το σούσι, από το σώμα της γυναίκας που έκανε την πιατέλ. Ώρες-ώρες δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί και να ήταν να απευθύνονταν σε ξένους, αλλά ισχύει και για μας εδώ, δηλαδή, με όλα αυτά που βλέπεις, ειδικά σε αυτά τα μέρη όπως είναι η Μύκονος. Αναρωτιέσαι, αυτός ο λαός πότε θα ξεπεράσει αυτό το κατοχικό κόμπλεξ το οποίο έχει. Να προσπαθεί να αποδείξει ότι κάτι έγινε, ότι έγινε Ευρωπαίος, έγινε Δυτικός, έχει χρήματα. Πότε θα το ξεπεράσει. Κοντεύει να περάσει ένας αιώνας από τότε που μας έτρωγε η πείνα στην κατοχή και στα μετεμφυλιακά χρόνια. Δηλαδή, δεν θα το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή αυτό το κόμπλεξ. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο Sky. Λεπορτάζ στο Sky, Λευτέρης. Θέλω να το ακούσετε, δείτε με να ακούσετε το προσεκτικά το ρεπορτάζ από τον Sky. Για πάμε.
4: Μάθεις τι γίνεται στο λιμάνι.
5: Έχουμε τον άνθρωπό μας.
4: Ένας άνθρωπος υπάρχει.
5: Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος και παρέα.
6: Γεια σας. Υποκλίνομαι
5: ο Λευτέρης και τα κορίτσια του.
6: Στην κυρία Ανδριάννα από εδώ. Συγγνώμη, δεν μας έχεις αναγνωρίσει ακόμα. Τέτοια ομορφιά. Γεια σου Αναστασία. Πες ένα γεια στη μαμά και στον παπά.
7: Γεια σας.
6: Στη μαμά και στον παπά πρέπει.
7: Ναι, αυτό.
6: Μιλάς χαμηλόφωνα δηλαδή.
7: Ναι.
6: Πού πας καταρχάς, από το Sky είμαστε.
7: Από το Sky, okay. Άντε καλά.
6: Όλα καλά.
7: Ναι.
6: Πού
7: πάμε
6: πας.
7: Πάμε να άξω.
6: Ωραία. Πόσες μέρες.
7: Πέντε.
6: Η Ανδριάννα είσαι η βοήθεια του κοινού δηλαδή.
7: Ναι, είμαι οργανώτρια.
6: Και φυσικά έχουμε και μία φίλη την οποία δεν θα δείξουμε που κάνει το backstage.
7: Ναι, μας φτιάχνει τα πλάνα εδώ πέρα, τις γωνίες.
6: Θα το δείτε μετά, θα πείτε στο YouTube να το δείτε.
7: Εγώ στο TikTok θα το δω.
6: Ωραία. Όχι, θα με βρείτε εμένα μισό λεπτό να κάνουμε και μια δουλίτσα. Και κινητά έχουμε.
5: Σα αφήνουμε.
6: Λοιπόν, Λευτέρης Θοδωρακόπουλος στα λατινικά. Όχι, ρε, Instagram. Μάλιστα. Μισό λεπτό να κάνουμε τη δουλίτσα μας και.
4: Με το Λευτέρη Μάχη μου.
5: Να σα αφήσουμε στην ησυχία σα, λέω, βρε παιδιά.
6: Θοδωρακόπουλος, και να ρωτήσω και άλλο κόσμο να περάσετε πολύ ωραία στην Άξο.
5: Λευτέρη, συνέχισε, αγάπη μου, εσύ.
6: Ναι, μισό λεπτάκι, δέσμευα, μισό λεπτάκι.
5: Συνέχισε, πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, γιατί έχει μια δουλειά. Ο Λευτέρη το βλέπετε, μην τον ενοχλούμε.
4: Ερχόμαστε σε λίγο, επιστρέφουμε.
1: Ο Λευτέρης, ο Λευτέρης του Sky πήγε στο λιμάνι να κάνει ρεπορτάζ για τα παιδιά που φεύγουν για να πάνε στα νησιά. Τον είδατε, κάνει και δουλίτσες, δίνει τον λογαριασμό του στο Instagram και κρατάει την εκπομπή και το κοντρόν. Τους λέει, περιμένε, μην κλείστε, μην περάστε στο στούντιο, περιμένετε να κάνω τη δουλίτσα μου, να δώσω το λογαριασμό μου στο Instagram. Αλλά αυτό το ηχητικό το έβαλα για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ίσως κάποιοι το καταλάβατε. Αν είχατε και την εικόνα θα το βλέπατε. Αν βλέπατε την φάτσα της κοπελιάς.

0: Δεν πρέπει να έχουμε κάποιο άλλο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Συνεχίζουμε.
1: Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
2: Νεγρίτα σόμπρα, φιέλη τραϊδόρα, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.

μέσα στο στήθος να πλέκει φωλιά και τραγούδι γλυκό να λέει για αυτούς που τώρα δεν τραγουδάνε

Επιστρέψαμε και σας χρωστάμε ένα ακόμη ηχητικό, το τελευταίο, ένα ακόμη ό,τι να είναι, από τη χθεσινή ημέρα ή από τις προηγούμενες τέλος πάντων ημέρες. Το ηχητικό αυτό επιστρέφουμε λίγο στα πολιτικά μας διμέρια. Είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία έδωσε έκανε μια παρουσία τηλεοπτική και αναφέρθηκε στα τελευταία γεγονότα που ταλαιπωρούν το κόμμα της, στην Ελπίδα για Δημοκρατία, έτσι νομίζω, την Ελπίδα για Δημοκρατία, όπου φιλορροή, δηλαδή ξεκίνησε με... αυτό είναι προσωπικό.

0: προσωπική άποψη, έτσι θα την καταθέσω, χωρίς να σημαίνει ότι διεκδικώ και το αλάθητο. Ξεκίνησε έχοντας ως καύσιμο βεβαίως το ότι ήταν η μητέρα των Τεμπών, η μητέρα που στηρίξαμε όλοι μας, ή τουλάχιστον το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μην ξεχνάτε ότι κατέβασε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στους δρόμους. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Τους κατέβασε όμως για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί ήταν ωραία, όχι γιατί ήταν η Μαρία Καριστιανού, όχι γιατί ήταν οτιδήποτε άλλο. Γιατί ήταν η μητέρα στα πρόσωπα όλων ημών, στο μυαλό όλων ημών των υπολείπων. Ήταν η μητέρα που έχασε με τόσο άδικο τρόπο το παιδί της και αναζητούσε δικαιοσύνη απέναντι σε όλα όσα έκανε ή δεν έκανε η πολιτεία. Και φυσικά σπεύσαμε όλοι να τη στηρίξουμε τόσο απλά και τόσο ανθρώπινα. Και πολύ καλά κάναμε ως κοινωνία. Για μια ακόμα φορά έδειξε η ελληνική κοινωνία την οριμότητα την οποία μπορεί να διαθέτει και τη δείχνει ενίοτε. Από εκεί και μετά τα πράγματα αλλάξαν βεβαίως, διότι άλλαξε πίστα. Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο είπαμε ότι εμείς τουλάχιστον δεν συμφωνούσαμε με αυτό. Αλλά okay, εντάξει, είπαμε και κάτι άλλο, ότι ο καθένας με βάση το συντακτικό χάρτη της χώρας έχει το δικαίωμα και στο εκλέγει και στο εκλέγεστε. Οπότε προφανώς και έχει κάθε δικαίωμα να ακολουθήσει την πορεία που θα ήθελε εκείνη να ακολουθήσει. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να δεχτούμε την απόφαση της από τη στιγμή που κινείται εντός των νομίμων, πλαισίων και ορίων που θέτει το ελληνικό σύνταγμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα? Γιατί θέλω να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία απαντά στο ερώτημα γιατί αυτή η κρίση στο κόμμα της και γιατί φεύγουν οι άνθρωποι που φεύγουν. Και ακούστε το και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν. Mm-hmm. Και ελπίζουν ότι θα χάσει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο, φυσικά. Γι' αυτό υπάρχουν τα mail. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις. Υπάρχουν όμως αυτές που σας είπα, οι κόκκινες γραμμές. Αυτές λοιπόν δεν μπορώ εγώ που 3,5 χρόνια έχω περάσει από όλη αυτή την ιστορία και όλο αυτή τον πόλεμο να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα στο κίνημα. Πλέον δεν είμαι εγώ η Μαρία Καριστιανού, η μητέρα της Μάρθης που τρέχω στον αγώνα των Τεμπών και μπορώ να δέχομαι όλη αυτή τη στυλίτευση και αυτή τη λασπολογία γιατί θέλω να μείνω φόκους στο νομικό μου αγώνα. Τώρα πρέπει να προστατευτεί και το κίνημα. Επομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα πού βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Δεν μπορεί ο Πασένας να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει, γιατί ακριβώς προφανώς υπάρχει από κάποιος δίπλα που το στηρίζει οικονομικά αυτό. Θα μου ξέρετε τι μου...
0: Τώρα συγγνώμη, δηλαδή είναι θλιβερή η εικόνα αυτή. Καταρχάς νομικές συνέπειες, εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά νομικές συνέπειες έχει ο λόγος αυτός που ακούσαμε πριν από λίγο. Δηλαδή οι άνθρωποι που φύγανε από το κίνημα, από την ελπίδα της δημοκρατίας, αυτό που κατήγγειλαν, αν κατάλαβα καλά εγώ, κατήγγειλαν ότι υπάρχει ένα άτυπο διευθυντήριο, το οποίο κάνει κουμπάντο, ότι δεν παίρνουν τις αποφάσεις συλλογικά και ότι επί της ουσίας κατήγγειλαν ότι υπάρχουν δύο γυναίκες, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, οι οποίες κάνουν κουμάντο και δεν δίνουν σημασία σε κανένα. Πού βρίσκεται το πάτημα για να απειλήσει τους ανθρώπους αυτούς με αγωγές και με δικαστήρια? Και από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάποιος από πίσω τους αμείβει για να το κάνουν αυτό? Αυτό είναι ποινικά κουλάσιμο. Και θα πρέπει να κληθείς στο δικαστήριο να αποδείξεις αυτή την κατηγορία. Γενικώς, όλο αυτό το πέρασμα από τη μητέρα των Τεμπών στην πολιτική και έτσι όπως εξελίσσεται, είναι πολύ θλιβερό και πολύ στενάχωρο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δικαιώνει όσους μιλούσαν για τις θεωρίες ξυλολίων και για τους ψεκασμένους και τα λοιπά, έτσι, γιατί πάει και η άλλη πλευρά τώρα να το ρίξει εκεί και να επί της ουσίας να μαυρώσει τον αγώνα και την αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών να αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών. Ναι, στηρίξαμε την κυρία Καριστιανού και πάρα πολύ καλά κάναμε και τη στηρίξαμε, γιατί στηρίξαμε τη μητέρα των Τεμπών. Τη γυναίκα που στα μάτια μας έδινε έναν αγώνα, έδινε τον τίμιο αγώνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μάθουμε επιτέλους τι φταίει για το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι είναι υπέτη για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Γιατί σας θυμίζω ακόμα μια φορά, γιατί ζούμε στη χώρα του παραλόγου, Σας θυμίζω για ακόμα μια φορά ότι όταν στη Βουλή ο υπεύθυνος υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών, ο κ. Καραμαλής, ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση για το θέμα της ασφάλειας στα τρένα μία εβδομάδα πριν το δυστύχημα. Θέμα το οποίο έθεταν μετεπιτάσιως οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί με σειρά επιστολών τους προς τη διοίκηση και προς το Υπουργείο. Εκείνος σήκωσε το δάχτυλο μία εβδομάδα πριν και έλεγε: είναι ντροπή και ντρέπομαι για όσους θέτουν ζήτημα ασφαλείας για τα τρένα. Και μία εβδομάδα μετά, εν έτη 2023, δύο τρένα πήγαιναν το ένα απέναντι στον άλλο στην ίδια γραμμή και χάσαμε 57 στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Μόνο για αυτή του τη δήλωση ο κύριος Καραμαλής θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Μόνο για αυτή του τη δήλωση. Όχι να κατεβαίνει και υποψήφιος βουλευτής και να ξαναεκλέγεται. Γι' αυτό στήριξαμε την κυρία Καριστιανού. Και όσοι το κάναμε είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Λοιπόν, τι λέει ο Ανδρέας εδώ, τώρα στείλε ένα μήνυμα. Ξανακοινάς, Ανδρέα μου, στη Μύκονο και στο event αυτό, έτσι, στο concept αυτό που μας έλεγε ο κύριος, με το γυμνό τραπέζι. Μας θυμίζει, μας θυμίζει το Μπαζολίνι που είχε θεωρηθεί ακραίο. Ναι, εντάξει, μόνο ο Μπαζολίνι έκανε τέχνη, δεν έκανε πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν βλέπει μεγάλη απόκληση ο Ανδρέας των συμβάντων από τους φασίστες στο Σαλό, μιλάει για το Μπαζολίνι, με αυτό στη Μύκονο. Ναι, θα μπορούσες να το πεις και έτσι, Ανδρέα, θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι. Αν στον όρο φασισμό δεν βάζουμε μόνο το ναζισμό, έτσι, και αυτή την ιδεολογία που έχει πολιτικό υποτίθεται περιτύλιγμα, και βάλουμε γενικότερο έναν φασισμό εντός της κοινωνίας. Αυτό το, έτσι δεν βρίσκω και λόγια τώρα να το περιγράψω, μου έρχεται το πρώτο πράγμα στο μυαλό, αυτό το εμείς να περνάμε καλά και όλα οι άλλοι να πάνε αγά, αυτή την ακραία ανάγκη για επίδειξη του πλούτου, είτε αυτό εκδηλώνεται μέσω ενός ελικοπτέρου που το προσγειώνουμε, το πληρώνουμε και το προσγειώνουμε στην πετσέτα του άλλου, ας πούμε, για να κάνουμε το κομμάτι μας και να δείξουμε ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το πληρώνουμε, είτε εκδηλώνεται με τέτοια αστεία τραγικά, παύλα τραγικά φαινόμενα όπως αυτό το event το οποίο περιέγραψε ο συγκεκριμένος κύριος, με το κάποιοι καλοταϊσμένοι να πληρώνουν 5.000 ευρώ σε μια κοπέλα για να ξαπλώνει 3 ώρες γυμνή και να τρώνε πάνω τη σούση. Είναι ένας φασισμός που σε κάθε περίπτωση από πίσω ότι υπάρχει ένας ακραίος οχαδρεφισμός για την κοινωνία, για την πολύτιμη αίσθηση ότι διάγουμε την κοινωνία και για τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται τη σχέση του με τους άλλους. Έτσι. Και για την ανάγκη που έχουν κάποιοι άνθρωποι να δείχνουν ότι είναι κάτι. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ ποτέ δεν μπορούσα να εξηγήσω αυτή την ανάγκη, γιατί πρέπει να δείχνεις ότι είσαι κάτι. Αλλά οκ, okay, είναι κυρίαρχη στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά θα έλεγε κάποιος, έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός, πάνω σε αυτό είναι βασισμένο. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε ο καπιταλισμός. Έτσι. Τώρα φιλοσοφούμε. Αλλά τι να κάνουμε, Αυγουστιάτικα. 12 Αυγούστου είναι, αν δεν φιλοσοφήσουμε τώρα, πότε θα φιλοσοφήσουμε. Αυτά. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να κλείσουμε την σημερινή μας πρέσα.

Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής πρέσας εδώ στο Κόκκινο, 12 Αυγούστου 2026. Είπαμε εκτάκτως και μέχρι τις 20 του μηνός, 19-20 τώρα, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες κάθε μέρα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Στην τηλεφωνική την οποία δεν είχαμε τώρα τη τηλεφωνική ανάγκη. Εδώ δεν έχουμε το χειμώνα, θα έχουμε τώρα το καλοκαίρι, που όλοι είναι στις παραλίες. Εντάξει, τι άλλο να πω. Η είδηση της ημέρας, Αύγουστος Γάρη, είναι η έκλειψη του ηλίου, η οποία θα γίνει ορυκτή από την Ισπανία. Χαμούλης λέει γίνεται στην Ευρώπη. Και ειδικά στην Ισπανία προσπαθούν να προλάβουν ποιος θα δει καλύτερα την έκλειψη. Θα πουληθούν και αυτά τα προστατευτικά γυαλιά. Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Λάζαρε, αύριο παίζει ομάδα μου αύριο. Θα τα πούμε την Παρασκευή, Θα τα πούμε. Λοιπόν, μέχρι αύριο να περνάτε και να είστε καλά. Και να μείνετε φυσικά εδώ στο Κόκκινο, 105 και 5. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με άλμα στο 8 μέτρα και 44 εκατοστά, αφήνοντας δεύτερο τον Ελβετό Σιμόνε Χάμερ στα 8 μέτρα και 29 εκατοστά. Συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου αλλά και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για χρυσή σελίδα του ελληνικού αθλητισμού και σημειώνοντας πως το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ. Φιάσκο στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς από το αρχικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το νέο περιορίζεται σε έργα μόλις 309 εκατομμύρια. Η αρχική πρόταση που καταρτίστηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23 και παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συγκροτημένο σχέδιο, εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από νέα μελέτη που φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από τη νέα μελέτη φέρεται να εξαιρούνται ακόμη και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Μπένος ζητά την υλοποίηση χωρίς εκτόσεις του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων. Για μεγάλη κυβερνητική απάτη κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, ζητώντας απαντήσεις για τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις. Ποιος και γιατί ακύρωσε δρομολογημένα έργα, διερωτάται, τονίζοντας ότι ο Εύρος δεν χρειάζεται άλλες φιέστες εξαγγελίες και επικοινωνιακά σχέδια. Περίπου το 75% των φετινών καμένων εκτάσεων συνδέεται με πυρκαγιές που αποδίδονται στο γυρασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Πολίτικο. Δύο φωνικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική και την Κρήτη συνδέθηκαν με το δίκτυο, αφήνοντας πίσω τους περισσότερα από 36.000 καμένα στρέμματα και 4 νεκρούς. Ο ΔΔΕ απορρίπτει ότι το δίκτυο αποτελεί βασική αιτία των πυρκαγιών, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πλήρης υπογειοποίησή του θα κόστιζε περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στην Αττική και σε περιοχές ακόμη 5 περιφερειών. Ο κίνδυνος αφορά στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νέα πτώση σοβάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη φορά σε άδειο γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για καθαρή τύχη και ζητούν χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του κτηρίου που κατασκευάστηκε το 1950. Καλούν τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να επισκεφθεί το νοσοκομείο και να φέρει όχι άλλη ανακοίνωση αλλά τη χρηματοδότηση. Ο Υπουργός απάντησε προκλητικά, χαρακτηρίζοντας τους εργαζόμενους η μορία της μιζέριας και λέγοντας: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Αρνείται οποιαδήποτε μπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίνη, 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. «Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια», δήλωσε. Μέσω του συνηγόρου της αναμένεται να προσφύγει κατά της προσωρινής κράτησής της. Το παιδί σου δεν είναι κτήμα σου και προστατεύεται από τον νόμο, τονίζει ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα σε ανακοίνωσή τους για τη σωματική και λεκτική βία κατά των παιδιών. Όπως επισημαίνουν, η σωματική βία ως μέσο σοφρονισμού δεν αποτελεί γονικό δικαίωμα, ενώ η γονική μέρημνα είναι ευθύνη και όχι εξουσία πάνω στο παιδί. «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, είναι άνθρωποι», καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Σήμερα στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα τελεστεί η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του, Αντί Στεφάνων, ζητά την ενίσχυση των ιδρυμάτων «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία». Αργότερα στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του αντιστεφάνουν καλή σε ενίσχυση του σπιτιού του ηθοποιού. Διεθνής επικαιρότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε τουλάχιστον 254 νεκρούς και περισσότερους από 1.600 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην Κάλη, την Περέιρα και τη Μανισάλες, όπου κατέρευσαν δεκάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων και τμήμα νοσοκομείου. Ο σεισμός, ο ισχυρότερος το τελευταίο τουλάχιστον 10 ετών στη χώρα, άφησε χιλιάδες ανθρώπους χθες χωρίς ρεύμα και στέγη, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερο από 100 μετασεισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στα play-off του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατέντας με 2-1 της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στην παράταση. Ο Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60, οι Βούλγαροι σοφάρισαν στο 87, όμως ο Ντέσσερς στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες πέτυχε στο 94 τον γκολ της πρόκρισης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος. Υπάρχει τέτοια γιορτή. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Χαραγιάννης, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέρης. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Και πραγματικά αξίζει να αρχίσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα την εκπομπή και να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον υπτάμενο, αυτό το παιδί, το Μίλτο Τεντόγλου που έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία στο Μήκος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, αφήνοντας πίσω τον Ελβετό Σιμών Εχάμερ που έφτασε μέχρι τα 8 μέτρα και 29. Ο Τεντόγλου είχε δείξει από την πρώτη του προσπάθεια τις διαθέσεις του με άλμα στα 8 μέτρα και 27, ενώ κράτησε το καλύτερο για το τέλος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Με αυτή την επιτυχία, ο Μίλτος Τεντόγλου γίνεται ένας από τους ελάχιστους αθλητές στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Στίβου που έχουν κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια σε διαδοχικές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια να δώσουμε στο Μίλτο Τεντόγλου, βέβαια, αλλά και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε συγχαρητήρια, βέβαια, στα παιδιά. Το κόμμα χαρακτήρισε τις δύο επιτυχίες χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό, σημειώνοντας ότι το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ. Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Είναι κάτι ευχάριστο. Μακάρι να μπορούσαμε να αρχίζουμε έτσι, τουλάχιστον κάθε μέρα να έχουμε μια καλή είδηση, μια ευχάριστη, κάτι καλό για αυτήν τη χώρα. Μακάρι, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Βλέπετε τι συμβαίνει και βέβαια συζητήσαμε και χθες για τον Εύρο, για αυτά που κάνει η κυβέρνηση, μάλλον για αυτά που δεν κάνει η κυβέρνηση, καθώς έβαλαν τώρα τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, να κάνει μια δήλωση. Τα αμάζευτα προσπαθεί να μαζέψει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναφορικά με τα σχέδια της κυβέρνησης στις καμένες εκτάσεις στον Εύρο. Μετά από την αποκάλυψη ότι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ έγιναν 309 εκατομμύρια, ο κύριος Κατσαφάδος πήγε να μπαλώσει τα πράγματα και τα έκανε χειρότερα τελικά. Στη δήλωσή του ξέχασε να αναφερθεί στην καταγγελία για τον αποδεκατισμό του Master Plan μετά από μελέτη που εμφανίστηκε από το παράθυρο. Επίσης, δεν κάνει καμία αναφορά στο ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών για τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τσιατσιάμι, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ντόρας Μπακογιάννη και του Κώστα Μπακογιάννη και ο άνθρωπος πίσω από το νέο σχέδιο ύψους μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Κατσαφάδος μπορεί να λέει και να υπόσχεται, αλλά κανείς δεν τον πιστεύει πλέον. Ούτε αυτόν, ούτε τον πρωθυπουργό. Έτσι έχουν τα πράγματα και. Τι να πούν, να πούν ότι τα ξυλώσαμε, ότι βγήκε ύπος σιδηρόδρομος και αυτό και λέει υλοποιείται το έργο. Πραγματικά θα μείνουμε στη δήλωση του κύριου Κατσαφάδου και θα ξανάρθουμε μετά από ένα μήνα, από δύο μήνες, να δούμε τι ακριβώς υλοποιείται από αυτά που είπε. Θα κρατήσουμε τη δήλωσή του αναλυτικά γιατί είπε ότι δεν εξαιρέθηκε ο σιδηρόδρομος, δεν εκείνο, δεν το ένα, δεν το άλλο. Okay. Εμείς θα κρατήσουμε τη δήλωση του κυρίου Κατσαφάδου και θα επανερχόμαστε κάθε μήνα και θα βλέπουμε πώς πάει το έργο. Γιατί μας είπε ότι υλοποιείται. Δεν είπε ότι αποφάσισαν και θα γίνει, ξέρετε, από τον άλλο μήνα. Είπε υλοποιείται. Άρα πρέπει να υπάρχει ήδη αποτέλεσμα. Μικρό, μικρό. Αλλά ήδη θα πρέπει να υλοποιείται αυτό που λέει. Και θα δείτε ότι απλά είναι μία δήλωση και τίποτε παραπάνω. Γιατί αυτό ξέρει να κάνει μόνο η κυβέρνηση, δηλώσεις και υποσχέσεις. Όπως ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει τώρα στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να υποσχεθεί τις υποσχέσεις του για να μπορέσει να κοροϊδέψει για ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό. Και αν δεν μπορέσει να το κάνει, θα πει ότι μόνο αυτός έχει το λογικό πρόγραμμα, ότι μόνο αυτός έχει τα σωστά μέτρα και ότι όλοι οι άλλοι έχουν ακοστολόγητα μέτρα και ότι υπόσχονται από τη θέση της αντιπολίτευσης ό,τι θέλουν και ό,τι να είναι. Δηλαδή για τον κύριο Μητσοτάκη η κανονικότητα είναι αυτή που ζούμε τώρα. Ακρίβεια, Ανέχεια, φτώχεια για τους πολλούς. Δηλαδή στα μνημόνια καλύτερα ήταν. Φτώχεια για τους πολλούς, αλλά για τους κολλητούς, για τους λίγους υπάρχουν εκατομμύρια. Είτε είναι αρχιτέκτονες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι γεωργοί, είτε οτιδήποτε. Εάν είσαι αγρότης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είσαι μια χαρά. Αν είσαι όμως από άλλο κόμμα ή εν πάση περιπτώσει δεν είσαι εκεί, στο τζάκι, να σε πιάνει λίγο η ζέστη, στη φλόγα εκεί κοντά στο τζάκι του Μαξίμου, τότε εκεί έχεις πρόβλημα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μας είπαν δεν υπάρχει ακρίβεια. Έφτιαξαν μέχρι και site, το οποίο πληρώθηκε και πληρώθηκε πολύ ακριβά, ενώ υπήρχαν δυνατότητες να μην πληρώσουν για το site, για να μπαίνεις, λέει, μέσα και να βλέπεις τις τιμές που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, θα μπεις τώρα μέσα στο site που σου λέει η κυβέρνηση, θα τσεκάρεις ποια σούπερ μάρκετ έχουν τα προϊόντα που θέλεις να ψωνίσεις, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, αν έχεις αυτοκίνητο, και θα αρχίσεις να έρχεσαι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το λέει χτύπημα στην ακρίβεια. Μετά μας είπε θα κάνουμε συμφωνία κυρίων. Ποια είναι η συμφωνία κυρίων? Δηλαδή ο έλεγχος του κράτους, το να πας να επιβάλλεις αυτό που πρέπει, το λέει συμφωνία κυρίων? Και αν δεν το κάνουν, που δεν το κάνουν? Και αν έχουν πει για 20 προϊόντα, μπορεί να το κάνουν στα 5. Ποιος θα τους ελέγξει? Ό,τι θέλουν κάνουν. Και λογαριασμό δεν δίνουν. Και τα πρόστιμα που υποτίθεται ότι βάζει η κυβέρνηση, γιατί λέει βάλαμε αυτό το πρόστιμο και διαφήμιζαν παλιότερα ένα πρόστιμο, είχαν βάλει 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Καταρχάς, αυτό είναι μια δήλωση. Επιβάλαμε 1 εκατομμύριο πρόστιμο εκεί. Εάν ο άλλος έχει βγάλει στο χρόνο 100 εκατομμύρια από αυτά που κάνει και εσύ του έχεις βάλει το ανώτατο 1 εκατομμύριο, και τι έγινε, του μείναν τα 99. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα το εισπράξει το κράτος? Γιατί μας λένε τα πρόστιμα που έβαλαν. Εγώ θέλω να μάθω τα πρόστιμα που έχουν εισπραχθεί. Από αυτά που ανακοινώνουν, δηλαδή, τι έχει μπει στο κράτος. Γιατί θα πάνε οι άλλοι στο δικαστήριο, θα, και μετά από 10 χρόνια το 1 εκατομμύριο μπορεί να γίνει 10.000 ή και καθόλου τίποτα. Αυτό θα γίνει. Αυτό γίνεται. Μπορούν λοιπόν να μας πούν τα λεφτά που μπήκαν στο δημόσιο ταμείο από όλα αυτά που λένε? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες, να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία, επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο, επειδή το έχω και εγώ σημειωμένο στα χαρτιά μου, μάθαμε χθες από το Πολίτικο, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, από το Πολίτικο, ότι πιέζεται η Ελλάδα να στείλει Patriot στην Ουκρανία. Αλλά δεν ξέρει κανείς τίποτα. Έχει πρόβλημα η Ευρώπη με τους Patriot συνολικά. Ψάχνουν να δουν τι θα κάνουμε την Αμερική. Πιέζουν όμως την Ελλάδα να στείλει Patriot στην Ουκρανία. Και το μαθαίνουμε από το Πολίτικο. Δεν υπάρχει Υπουργείο Άμυνας, δεν υπάρχει Μαξίμου, δεν. Και βέβαια δεν υπάρχει και Βουλή. Δεν υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί. Δεν ενημερώνει κανέναν ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, μία δήλωση. Αυτό ξέρουμε για εξωτερική πολιτική. Θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει μία δήλωση και αυτό ξέρουμε για εξωτερική πολιτική της χώρας. Μία γιοταχή, δηλαδή, εξωτερική πολιτική, την οποία δεν γνωρίζει κανείς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα τι γίνεται. Μαθαίνουμε από τα ουκρανικά site τι έχει στείλει. Ξαφνικά εμφανίζεται μία δήλωση από το Ζελένσκι, ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ρε παιδιά, ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί στείλαμε αυτά. Και μαθαίνουμε από την ευχαριστήρια επιστολή του Ζελένσκι τι στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μαθαίνουμε από αλλού, από το Πολίτικο, από το Ζελένσκι, από κάποιο άλλο περιοδικό, από κάποια ξένη εφημερίδα, ισπανική, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την Ουκρανία. Αυτά κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ό,τι τις πούνε. Βάζοντας σε κίνδυνο βέβαια και την ασφάλεια της χώρας, έτσι. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα. Ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκεια. Ακίνητα οι δεκάδες αλλαγές. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, να το πούμε γι' αυτό. Με το φόβο του Ιράν, η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με φωτογραφία του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα λόγω μιας πιθανής απειλής. Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής προκάλεσε ερωτήματα βέβαια σχετικά με το αν όσοι παρέμειναν στο αεροσκάφος Δόλωμα τέθηκαν σε κίνδυνο. Γιατί άλλαξε μεν ο Τραμπ αεροσκάφος, αλλά στο άλλο, το άλλο ταξίδεψε, υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Εκεί τι γίνεται. Δόλωμα λοιπόν το άλλο αεροσκάφος και αν υπήρχε όντως η απειλή, τι θα γινόταν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε την Τρίτη ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο επιβιβάστηκε βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News τον Αμερικανό συνεργάτη του BBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη λέει ιρανική απειλή για εκτόξευση πυράβλου εναντίον του αεροσκάφους. Διαβάσαμε ότι οι Ισραηλινές αρχές ενημέρωσαν τον Τραμπ για αυτό τον κίνδυνο και έγινε ό,τι έγινε στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν το είχε σήμερα στο πρώτο θέμα, στην πρώτη σελίδα χτύπημα, το έχουν τα νέα, η εφημερίδα τα νέα. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους, προσέξτε, όχι αφορά όλους τους συνταξιούχους, αφορά δικαιούχους. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο του 2024. Δείτε τώρα. Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αυτό το βλέπει τώρα κάποιος που είναι ο πατέρας του, η μάνα του στη σύνταξη, έχουν πάρει σύνταξη ή ο ίδιος είναι συνταξιούχος και το βλέπει κρεμασμένο στο περίπτερο. Τι καταλαβαίνει? Τι καταλαβαίνει από αυτό? Ότι θα πάρει 500 ευρώ. Έως 500. Τι λέγαμε χθες? Ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, οικονομικά φρένα που μπλοκάρουν και περίπου 473.000 συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός από το 300 του Νοέμβριου. Τώρα έρχεται η απογευματινή, δίνει ένα τίτλο, λέει «Επιστροφή εισφορών». Δηλαδή ψάχνουν να βρουν, εν ώψη και της ΔΕΘ, να πάνε να βρουν κάτι. Θα βγάλουν λαγούς από τα καπέλα στο τέλος, θα βγάλουν. Θα πάμε στο τάξη, θα κάνει το καπέλο και θα βγάλει λαγό. Παλιότερα που λέγαμε ο άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ας πούμε, ένα καλό μέτρο. Διαβάζω επίσης την εφημερίδα την ίδια, την απογευματινή, επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ για φοιτητική στέγη. Μα τι λέγαμε χθες? Τι λέγαμε χθες? Δεν λέγαμε για τη φοιτητική στέγη? Εδώ μία ώρα τη συζητούσαμε με τον Θέμη Μπάκα, τον αναλυτή. Δεν συζητούσαμε για αυτά τα πράγματα, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και όπλο στη μάχη, άλλος τίτλος, όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης στα ακίνητα των Δήμων. Τι λέγαμε χθες, τι συζητούσαμε? Ακριβώς αυτά δεν συζητούσαμε, ότι δεν κάνουν τίποτα. Για να δείτε λοιπόν πώς μένουν στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Όπως ο Κατσαφάδος. Όχι, λέει, αυξήσαμε τα λεφτά, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό. Τι λέτε τώρα, όλα μέσα είναι. Και ήδη υλοποιούνται. Αυτό θέλω να δω. Τι υλοποιείται? Θα τα ψάξουμε και θα μείνουμε και έτσι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι υποσχέθηκες, πότε το υποσχέθηκε, τότε. Έλα εδώ, το έκανες. Αλλά θα μου πείτε πια τι νόημα έχει, αφού όλος ο κόσμος ξέρει ότι υπόσχεται τις υποσχέσεις του και τίποτε δεν κάνει. Η εφημερίδα Καθημερινή, στην Ουγκάντα παράτυπη μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίπλα φωτογραφία του Ντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, λέει η εφημερίδα. Ο ελεύθερος τύπος, ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030 και στο δίχτυ σαρωτική έλεγχη ΑΑΔΕ έως το τέλος του έτους, στο δίχτυ της εφορίας εισοδήματα ένφια ΦΠΑ. Μόνο αυτά? Τίποτε άλλο? Κανένας άλλος έλεγχος πουθενά? Αλλού? Όχι. Η εφημερίδα των συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν σως. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, με τροχαία, με διάφορα. Όποιος μπορεί ας πηγαίνει που και που να δίνει αίμα και στον εαυτό του κάνει καλό και στον συνάνθρωπό του κάνει καλό. Όποιος μπορεί, καλό είναι να δίνει. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ο μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. πάνω από 3,5 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες όφιλες προς ιδιώτες. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, στο φως το παρασκήνιο της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Ναι, βέβαια, δεν είναι μόνο η πάτρια του στην Ουκρανία, είναι ότι έχει κάνει συμφωνία ο Ερντογάν, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν και εμείς έχουμε τους πάτριους εκεί και κάναμε και χρήση, έτσι. Και άλλο θέμα από την εφημερίδα Δημοκρατία, εμείς οι Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές, έτσι, όχι δεν πάνε φέτος διακοπές, ούτε φέτος, αυτό είναι το σωστό. Η εστία, δε πώς φορολογούνται επικαρπία και ψηλή κυριότητα. Ο ριζοσπάστης να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, λέει η εφημερίδα. Και η Voice, ΔΔΕ, ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών. Η Political, ελληνική ομπρέλα ασφαλείας, συμμαχίες ασπίθα για μπλόκο στο Σουλτάνο. Το παγκόσμιο δίκτυο αποτροπής της χώρας μας, με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία απέναντι στις γεωπολιτικές κινήσεις του Ερντογάν. Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα, ο Ερντογάν, ο Τραμπ ψάχνει να δει πώς θα του δώσει F-35 ακόμα και αν έχει τους S-400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει δουλίτσες με τον Ερντογάν. Και εμείς τη λέμε συμμαχία ασπίδα. Οκ, okay, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λόγος. Ενεργειακή πίεση, γράφει η εφημερίδα. Το μανιφέστο πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1953 έγινε ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ στα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άτομα να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Φαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Το 1960 σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό, μια αθλητική εφημερίδα, έτσι. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη, είπε, και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιώς, δήλωσε και εννοούσε το Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστησε 500 χρυσές λίρες, παρακαλώ. Τώρα, αυτή την είδηση για την Αθλητική Ηχό και ότι γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα, το είπα έτσι για τον Λάζαρο, διότι πήρε πίκρα χθες, οπότε ας πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Τζορτζ Σόρος, μην αρχίσετε να με βρίζετε τώρα. Γιατί γελάς, Λάσαρε, αφού σαν σήμερα γεννήθηκε. Και σαν σήμερα το 1998 γεννήθηκε ο τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς. Αυτό το παιδί που πραγματικά έχει δουλέψει πολύ, εντάξει, λίγο με τις ιδιομορφίες του με αυτά, αλλά είναι στους κορυφαίους της στους κορυφαίους του κόσμου, θα μπορούσαμε να πω.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Ναι. Δημήτρη, όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, έχουμε δει το καλοκαίρι, έχουμε σηκώσει εμείς εδώ στο κόκκινο όλη αυτή την κοροϊδία που γίνεται με τον Εύρο, γιατί θα ακολουθήσει, υπάρχει ήδη στο Αρκαλοχώρι, υπάρχει με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Έρχονται οι υποσχέσεις στη Δυτική Αττική και έχουμε τώρα, μετά από 3 χρόνια, να γίνονται κάποιες αποζημιώσεις στον Εύρο και να βγαίνει ο κύριος Κατσαφάδος και να λέει: όχι παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε, τα 3 δισεκατομμύρια ισχύουν, δεν έγιναν 309 εκατομμύρια. Κάνει μια ανακοίνωση, δεν απαντά στο δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών για συγκεκριμένο επιχειρηματία, για συγκεκριμένο αρχιτέκτονα που εμφανίζει μια μελέτη από το παράθυρο και αδειάζουν τον Μπένο, ο οποίος μόνο που δεν έκλειγε είπε: με παγιδέψατε. Αλλά το, η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Και φέτος ακόμη μια χρονιά τα ίδια. Ακόμη μια χρονιά υποσχέσεις, ακόμη μια φορά κλιματική κρίση, ακόμη μια φορά ο στρατηγός άνεμος, ακόμη αεροσκάφοι κάθονται γιατί δεν έχουν πιλότους. Αλλά τον Απρίλιο τα έχει όλα τέλεια, τα έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι μια ενδεικτικότατη συμπεριφορά του modus operandi που έχει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Τι κάνει, και το έχουμε πει πολλές φορές εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως ενασχόληση με το τι πραγματικά θα κάνει για να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Ένα πράγμα τη νοιάζει και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε, Γιώργο, ότι κουτσά τραβά τα καταφέρνει. Τη νοιάζει επικοινωνιακά πάντα να ανακοινώνει κάτι το σωστό το θέμα όταν είναι στην επικαιρότητα, να φαίνεται στον πολύ τον κόσμο ότι λειτουργήσε με κάποιο τρόπο και μετά όταν αυτό ξεχνιέται και δεν ασχολείται κατά τη δικιά τους γνώμη κανείς με αυτό το ζήτημα, σου λέει ποιος θα θυμάται μετά τι είπαμε, τι κάναμε, και δημιουργείται αυτό το απίστευτο νεφελώδες σχήμα που μόλις περιέγραψες. Δηλαδή, ακόμα και για τον Ντάνιελ, που είναι πολύ καλό παράδειγμα, θυμόμαστε καθαρά το χειμώνα, όταν υπήρχαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που ενώ έλεγαν ότι θα λύσουμε τα ζητήματα και πάλι και θα λέγανε στους αγρότες, και οι αγρότες βέβαια δεν τζίμπησαν, ούτε ήταν στη λογική να τους πιστέψουν. Ερχόντουσαν άνθρωποι και μας έκαναν καταγγελίες τότε ότι δεν είχαν αποζημιωθεί ακόμα και τον Ντάνιελ, ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, μια φυσική καταστροφή ή οτιδήποτε, αυτό το λέω για να το προσέξουμε σε όλα τα στάδια των ζητημάτων που προέκυψαν όλη αυτή την 7ετία. Γιατί αν δείτε, είναι το ίδιο. Γι' αυτό μίλησα για modus operandi εδώ. Πάντα βγαίνουν παχιά λόγια, το είδαμε και τώρα με τις φωτιές. Σου λέει: κάνουμε μία σύσκεψη και θα ανακοινώσουμε μέτρα τα οποία θα επιλύσουν και θα αποζημιώσουν τον έναν τον άλλον. Μετά περνιέται αυτό από τους δημοσιογραφικούς κύκλους και από το δίκτυο των μέσων ενημέρωση ότι να, αντέδρασε η κυβέρνηση, ορίστε, κάνανε αυτό, κάνανε το άλλο. Όλα αυτά όμως είναι πάντα σε επίπεδο ανακοινώσεων, δεν είναι σε επίπεδο πράξεων. Στις ανακοινώσεις, βέβαια, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Και όταν το θέμα φεύγει από την επικαιρότητα, κανείς δεν ελέγχει αν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν έγιναν τελικά πράξη, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στην επικαιρότητα μόνο όταν υπάρξουν έντονες καταγγελίες. Και εκεί βέβαια πάντα όταν το ψάχνεις και κάνεις αυτό που λέμε εμείς συχνά ένα reality check, καταλαβαίνεις ότι όχι απλά κοροϊδεύσαν τον κόσμο, όχι απλά λειτουργήσαν επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά. Αλλά θα με επιτρέψεις εγώ να πω ότι έχουν έναν απίστευτο κινησμό. Αντιμετωπίζουν δηλαδή τους πολίτες πραγματικά με έναν κινησμό που, επειδή είναι και πολλά χρόνια κυβέρνηση, είναι στη δεύτερη θητεία τους και όλοι οι περισσότεροι που λειτουργήσαν σε κυβερνητικά πόστα δεν έχουν ξύσει όλη την ίδια συμπεριφορά, δεν ξεφεύγει κανείς από αυτό. Σου λέει, θα παραπονεθούν, θα ακουστούν μια-δυο μέρες, δεν έχει σημασία, γιατί στο κυρίαρχο αφήγημα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί με έναν τρόπο ότι είναι σταθερή, ότι λύνει ζητήματα. Τίποτα δεν λύνει. Εμείς θεωρούμε και το έχουμε πολλές φορές, πρόκειται για τη χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών. Σπανίως ή σχεδόν ποτέ μέχρι σήμερα στη σύγχρονη ελληνική

0: φοβερό κινησμό, αλλά με συγχωρείς, γιατί φαντάζομαι θα πάμε και την κουβέντα πιο κάτω. Mm-hmm. Όταν βλέπουν ότι τους βγαίνει αυτό, γιατί δημοσκοπικά μέχρι και σήμερα είναι σχεδόν double score η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, τότε σου λέει συνεχίζουμε στο ίδιο στυλ, δεν αλλάζει κάτι, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι.
1: Έχουμε την πετυχημένη συνταγή. Απλά μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, διαβάζω τώρα στην ίδια εφημερίδα στην απογευματινή, τρεις τίτλους, αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150 συνταξιούχους. Επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ για φοιτητική στέγη. Όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης στα ακίνητα των Δήμων. Και χθες, μία ώρα, συζητούσαμε εδώ ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν κάνει τίποτα κυβέρνηση. Και ότι οι περισσότεροι από 25 έως 34 ζουν στο παιδικό δωμάτιο. Το 56% πάνω από 500.000 παιδιά. Και βλέπεις, ας πούμε, εξόφθαλμα αυτή την επικοινωνιακή πολιτική. Και λες, μα τι γίνεται, ποιος τους πιστεύει τελικά? Τους συνταξιούχους τους κορόιδεψε, τους μικρομεσαίους τους κορόιδεψε, τους αγρότες τους κορόιδεψε, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες. Δεν έμεινε και άνθρωπος να μην τον έχει κορόιδεψει. Επιμένουν όμως αυτή την πολιτική και λένε ότι τα άλλα κόμματα δεν έχουν κοστολογημένη πρόταση, μόνο αυτό που λέμε εμείς.
0: Εντάξει, ότι τα άλλα, ξεκινάω από το τέλος, σε αυτό το πολύ εύστοχο ερώτημα που βάζεις. Το ότι τα άλλα κόμματα δεν έχουν κοστολογημένη πρόταση είναι μια πολύ τυπική πολεμική και ένα κλασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας αυτής της εφταετίας, το οποίο δεν στέκεται πουθενά. Αφενός γιατί, και δεν μιλούμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα περισσότερα κόμματα, οι προτάσεις που κάνουν είναι κοστολογημένες, και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένες πάντα και πολύ σοβαρές, και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, όχι απλά οι δικές μας προτάσεις, όχι απλά είναι κοστολογημένες. Αλλά είναι και ένα αποτέλεσμα της πολύ πρόσφατης κυβερνητικής εμπειρίας που είχαμε. Δηλαδή, αν κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή σήμερα δικαιούται να ομιλεί και να υψώνει τους τόνους για κοστολογημένες προτάσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γιατί όλες οι προτάσεις, το ξέρεις καλά, αυτές οι οποίες υπάρχουν και στο πρόγραμμα της Προοδευτικής Ελλάδας που παρουσιάστηκαν πέρσι στη ΔΕΘ και αυτές που επεξεργαζόμαστε σήμερα, αλλά και παλαιότερα, πάντα διαμορφώνονται και τα στελέχη τα οποία τις συνδιαμορφώνουν. Έχουν πάντα στο μυαλό να είναι κοστολογημένες και με βάση ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και με το πώς λειτουργεί δημοσιονομικά η χώρα και με όσα επιτάσσει και το γενικό λογιστήριο του κράτους. Δηλαδή, είναι αυτό ότι δεν είναι κοστολογημένες είναι ένα, θα προσπαθήσω να το πω, τηλεοπτικό επιχείρημα επικοινωνιακού της Νέας Δημοκρατίας που συνήθως λέγεται σε παράλληλα με κάτι άλλο, και να το πούμε και αυτό. Γιατί είναι φοβερό, είναι, ξέρεις, δεν θέλω να πω μια πολύ σκληρή λέξη εδώ, αλλά αυτό μόνο ως πολιτική χυδαιότητα μπορεί να περιγραφεί. Τι κάνουν στη Νέα Δημοκρατία? Σου πετάνε να δεν υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις στην αντιπολίτευση, το οποίο δεν ισχύει, αλλά λέγοντας διαρκώς το ίδιο πράγμα, σου λέει θα μείνει στον τηλεθεατή αυτό. Και το συμπληρώνουν με ένα άλλο επίσης απίθανο επιχείρημα, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις εσύ, αντιπολίτευση, εμείς ξέρουμε το σωστό σαν να είναι γραμμένο στην πέτρα. Εμένα πολλές φορές που μου έχει συμβεί αυτό σε πάνελ, τους κάνω πάντα ένα ερώτημα και εκεί πάντα τελειώνει η συζήτηση, γιατί ποτέ δεν σου απαντούν. Τους λες, μα αν ήταν όλα τόσο σφιχτά και περιορισμένα δημοσιονομικά και αν η πολιτική της χώρας είναι δημοσιονομική, ήταν σε κάποιο τύπο γραμμένο στην πέτρα, γιατί αυτό μας υπονοούν, ότι δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Είναι η επαναφορά της παλιάς λογικής τίνα στη νέα δεκαετία, ας πούμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική, σου λέει πάμε μόνο έτσι. Του λες, μετά τότε γιατί να σε ψηφίσει κάποιος για κυβέρνηση? Αν εσύ λες στον αγρότη, στον φοιτητή, στον οποιονδήποτε πολίτη, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον μεσαίο, ή σε, ακόμα και σε κάποιον ευκατάστατο, σε οποιονδήποτε πολίτη, ή σε κάποιον πάρα πολύ οικονομικά δύναμο, του λες για κάθε τι που θα σου ζητήσει, λες δεν υπάρχει τρόπος και χώρος δημοσιονομικός, τότε γιατί είσαι κυβέρνηση? Γιατί να σε ψηφίζει κάποιος? Αν δεν υπάρχει τέτοιος δημοσιονομικός χώρος, τότε κάτσε στην άκρη. Τους το λέμε καμιά φορά στην επόμενη και πάλι δεν απαντούν. Να βάλουμε ένα AI σύστημα να κυβερνάει. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο πολιτικό, έτσι δεν είναι? Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το επιχείρημα. Η κοινικότητά του, δηλαδή, και το μέγεθός του είναι απίστευτα.
1: Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, γιατί λέμε γιατί να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί να ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, θα πάει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Και βγαίνει μπροστά. Άρα το ερώτημα στον ψηφοφόρο είναι γιατί Νέα Δημοκρατία και γιατί ΣΥΡΙΖΑ? Ή γιατί όχι κάποιο άλλο κόμμα?
0: Καταρχάς να πω ότι είμαι σε μια ευχάριστη θέση πλέον. Και το λέω, Γιώργο, γιατί Καλό είναι να είμαστε πλέον ειλικρινείς και να λέμε μόνο αλήθειες πια εδώ που έχουμε φτάσει, αν θέλουμε να αλλάξουμε πάντα στη χώρα. Και...

0: γενικότερα θέλουμε να δούμε μια προοδευτική κυβέρνηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να εξηγούμε στους πολίτες που μας ακούν για ποιο λόγο όντως είναι απόλυτη αναγκαιότητα κάποιος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τόσο καιρό το ξέρεις και το ξέρουν και πολλοί από αυτούς που μας ακούν, στο δημόσιο λόγο υπήρχε μια ασαφή συζήτηση η οποία έφτανε στα αυτιά των πολιτών ως το για ποιο λόγο να μην ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμόμαστε αυτό. Αυτή η λογική που υπήρχε επί μήνες και μάλλον την εξέπιβαν και αρκετά στελέχη του κόμματος μας, τα οποία συμπτωματικά όλα αποχώρησαν και δεν βρίσκεται κανείς σήμερα στο κόμμα. Και ήταν ένα μήνυμα το οποίο ήταν στους ανθρώπους ως το να μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε, θα δούμε, θα γίνει κάτι άλλο κτλ. Την ίδια ώρα ξαναλέω που η κοινωνία βράζει, η κοινωνία απαιτεί αλλαγή, η κοινωνία θέλει να δει άμεσα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν γιατί να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να ψηφιστεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο σε κοστολογημένο, σαφές, σύγχρονο πολιτικό πρόγραμμα και όλες οι λέξεις που υπάρχουν ειδικό βάρος και μη αναφαιρέσεις αλλάζει πλήρως το νόημα. Πρόγραμμα της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, κυβερνώσας αριστεράς, δηλαδή αριστεράς που θέλει να κυβερνήσει γιατί έχει ήδη κυβερνήσει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στο DNA του πλέον, όσο και αν θέλουν ορισμένοι, αυτό να μην ακούγεται και να μην γίνεται σαφές, εμείς θα το λέμε διαρκώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της κυβερνώσας αριστεράς και δεν θα αλλάξει αυτό επειδή ορισμένες δημοσκοπήσεις ή ορισμένοι αποφάσισαν για ένα διάστημα να παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα. Ξέρεις, αυτοί που μας ακούν και αυτοί που ψηφίζουν, γνώμες αλλάζουν. Ακούγαμε στις δημοσκοπήσεις, θυμίζω πριν ένα χρόνο περίπου ήταν, ότι είναι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, το θυμόμαστε αυτό.
1: 18%.
0: Ακούγαμε μετά ότι η κυρία Καρισιανού κοντεύει να είναι και πρώτο κόμμα. Ναι. Το, δεν το λέω προφανώς, οι άνθρωποι την προσπάθεια του ήταν. Λέω ότι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις. Για να φανταστούν όλοι αυτοί που μας εγκάλεσαν το προηγούμενο διάστημα για το οτιδήποτε, τότε θα ήθελαν να ακούσουμε τις δημοσκοπήσεις και να πούμε, α, είναι δεύτερο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, άρα ας πούμε. Ωραία, τότε να κάνουμε όλοι στην άκρη. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική όμως, ούτε η πολιτική λειτουργεί με βάση δημοσκοπικά φαινόμενα και κυρίως η πολιτική δεν λειτουργεί με βάση την εκάστοτε εξάμηνη ή ετήσια μάλλον κατεύθυνση που μπορεί να παίρνουν τα πράγματα από μέσα από μια δημοσκοπική αοριστεία, να τον πω αυτόν τον όρο. Η πολιτική λειτουργεί με γνώμονα την πραγματικότητα. Και ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, η πραγματικότητα είναι παρούσα, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Και η πραγματικότητα θα έρθει στο τέλος και θα επιβεβαιώσει το αληθές και το ρεαλιστικό. Ποιο είναι αυτό που βλέπουμε λοιπόν, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Υπάρχει. Το κενό αυτό συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ακόμα και σήμερα, ακόμα και σε όλες τις δημοσκοπήσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, τι φαινόταν? Ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε ως παραδοχή ότι συμβαίνει. Γιατί όταν έχεις 15%, έχεις 16% ή 12% ή ακόμα και αυτά που παρουσίαζαν εμάς τα ποσοστά, τα οποία θα μου επιτρέψει, το λέω με κάθε ευκαιρία, αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα ποσοστά τα διαμόρφωσαν αυτοί που με τη στάση τους επί πολλούς μήνες έλεγαν ένα μήνυμα που στον κόσμο τελικά έφτανε ως το μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ξαναπεί ότι όσοι έλεγαν στους δημοσκόπους ότι ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου μήνες ήταν ήρωες αυτοί που το απαντούσαν, γιατί το κόμμα τους έλεγε το ίδιο τότε. Ευτυχώς αυτό άλλαξε με πολλά γεγονότα τα οποία έχουν συζητηθεί εκτενώς και εδώ. Όταν λοιπόν σου έλεγε το κόμμα σου μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, εσύ οι δημοσκόπους τι θα πεις? Θα πεις ΣΥΡΙΖΑ. Και όμως παρόλα αυτά είχε ένα ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα το δούμε πολύ αλλαγμένο προς τα πάνω το Σεπτέμβριο και πολλοί θα τύβουν τα μάτια τους. Με αυτά θα τα πούμε βέβαια σε δεύτερο χρόνο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο γιατί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι το κόμμα της οργανωμένης ανανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι το κόμμα που και σήμερα εξακολουθεί να έχει στελέχη και την πλειοψηφία, θα έλεγα, των στελεχών, τα οποία υπηρέτησαν την κυβέρνηση του 2015-2019 από πάρα πολλά πόστα. Ορισμένοι που μπορεί να ήταν στην πρώτη γραμμή ή να είχαν τα μικρόφωνα ή τις κάμερες μπροστά τους για χρόνια, μπορεί σήμερα όντως να μην βρίσκονται μαζί μας.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό και να έχουν κάνει άλλες επιλογές. Η πολιτική όμως είναι μια συνεχής διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο, ανεξαρτήτως των προσώπων, τα κόμματα είναι ιστορική αλλά και σύγχρονη και διαρκή, θα το πω αυτό, πολιτική σχηματισμοί, οι οποίοι υπηρετούν ένα πλάνο ανεξάρτητα από τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να βγει μπροστά. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρόγραμμα που έχει, σύγχρονο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που διαρκώς ανανεώνεται. Και ταυτόχρονα με τα στελέχη τα οποία βγαίνουν μπροστά να δώσουν τη μάχη, εγγυάται τι, ότι θα υπάρχει προοδευτική, πολιτική, ριζοσπαστική και αναλυτική κατεύθυνση στις λύσεις που θα βγουν μπροστά ως επόμενη κυβερνητική επιλογή. Και αυτό μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει σήμερα, γιατί κανένα άλλο κόμμα από όσο υπάρχουν τουλάχιστον σήμερα στο χάρτη.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα μου, την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: μου,
1: καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Ντιγιάννα στέλνει ένα βίντεο, δεν μπορώ τώρα να το ακούσω αυτό το ηχητικό, γιατί οι Ισραηλινοί αγοράζουν μαζικά ακίνητα. Καλημέρα, να κάνετε ρεπορτάζ γύρω από αυτό το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Στη γειτονιά μου εξαφανίζονται τα μαγαζιά και γίνονται διαμερίσματα. Τι αλλάζει χρήση? Ο Αναστάσιος, χθες άκουσα στο διαδίκτυο και από τον Ιό Καλεντερίδη ότι δύο εταιρείες Εβραίων που ευθύνονται για το κλέψιμο και των ψήφων το 2023 και πώς πήρε ο Μητσοτάκης 41%, γιατί κανένα κόμμα της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν έχουν πια πει κουβέντα γι' αυτό. Μήπως και η αντιπολίτευση κοιμά τον ύπνο του δικαίου, ή μήπως κάνει το κορόιδο γι' αυτό και η καθίζηση αυτής. Αυτές οι εταιρείες παρενέβησαν και στις εκλογές της Κολομβίας και άλλαξαν το αποτέλεσμα. Την καταγγελία έκανε ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας. Αυτά, αν δεν έχει στοιχεία, δεν μπορείς να πας στη δικαιοσύνη όμως. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, συγγνώμη, η Θάλια, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, κεντρικό ζήτημα η αναδιανομή του εισοδήματος. Το ερώτημα για τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη είναι κατά πόσο τελικά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει στον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς κανένα κοινωνικό έλεγχο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πλαίσιο του συσχετισμού εντός των οποίων συντελείται αυτή η επανάσταση. Παράλληλα, εστίασε στο θέμα της αναδιανομής, το οποίο είναι για τον ίδιο κεντρικό, τονίζοντας ότι πέρα από την AI, εδώ και δύο δεκαετίες συντελείται μία αναδιανομή εις βάρος της εργασίας προς όφελος του κεφαλαίου. Η Ρούλα για τον Εύρο, τι θα κάνει η αριστερά? Ο κόσμος ξέρει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, λίγο έχει κάποιους αναγραμματισμούς, συγχώρεσέ με, Ρούλα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ρωτάς τι θα κάνει αριστερά για τον Εύρο. Έχει ανακοινώσει και θα ανακοινώσει κι άλλα. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή το ότι δεν έχει πρόγραμμα, σαφώς. Υπάρχει, στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα υλοποιήσιμα, κοστολογημένα και ξέρετε, είναι αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις 10-1 προτάσεις ή αυτά που ακούτε κατά διαστήματα στα μέσα ενημέρωσης για τη ΔΕΗ, για την τράπεζα, για την εθνική, για το ένα, για το άλλο. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα βράδυ κρατικοποίησε τράπεζα. Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι πράγματα δηλαδή. Πείθουν τον κόσμο, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Καταρχάς δεν ακούσαμε μία συγγνώμη για κάπου, για ένα θέμα, για οτιδήποτε. Δεν ακούσαμε ποτέ συγγνώμη. Το μόνο που λένε είναι ότι οι παθογένειες, δηλαδή αν πρόκειται για δικό τους λάθος, διαχέεται η ευθύνη. Όλοι το έχουν κάνει. Λέει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης ότι όλοι έχουν κάνει ρουσφέτια. Ρουσφέτη με ρουσφέτη. Έχει διαφορά, γιατί όταν αποκαλείς ρουσφέτη το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε προσπαθείς να του συγκαλύψεις. Όταν ο Βάρας είναι προσωπικός σου φίλος, προσωπικός του φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, και είναι στο Μαξίμου, και ο κύριος Βάρας δηλώνει στο δικαστήριο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον ρώτησε τι έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από διακριτικότητα, ποιος να πιστέψει κάτι τέτοιο? Για πείτε μου, ποιος να πιστέψει κάτι τέτοιο? Ή όταν μας λένε ότι κάποιος άνθρωπος βρήκε στο δρόμο του μία κάρτα και επειδή είναι τόσο πολύ τυχερός, με τρεις τυχαίες προσπάθειες μπόρεσε και βρήκε το πιν και ενεργοποίησε την κάρτα. Δηλαδή, αν πάρετε ένα παιδάκι 5 ετών θα το πιστέψει? Πιστεύετε? Κι όμως, έχουν ένα επιχείρημα για το κάθε τι. Ήρθε η ώρα, Λάζαρε. Ήρθε η ώρα. Ωραία. Λοιπόν, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και εδώ στο στούντιο θα είμαστε για την επόμενη ώρα 11 με 12 με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Πάνο Ρίγα, να δούμε λίγο και για τους Patriot και αυτά, διότι έχει διατελέσει εκεί στο, έχει διτεύσει στο Υπουργείο Άμυνας, να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα μαζί.
2: στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Στο κλεινό νάστι βιώνουν συνήθως ηλικιωμένοι τους καλοκαιρινούς μήνες, μιας και διακοπές για τους περισσότερους εξ αυτών είναι σπάνιες, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται οι ηλικιωμένοι που θα κάνουν κάποιες διακοπές. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Νατάσα Κουτσούρη, παθολόγο γυρίατρο, διευθύντρια της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν. Κυρία Κουτσούρη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Στις πόλεις συνήθως παραμένουν ηλικιωμένοι, ενώ οι περισσότεροι ξημών πάμε διακοπές. Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ώστε οι ηλικιωμένοι που θα μείνουν μόνοι να είναι ασφαλείς.
5: Καταρχάς να έχουμε συνέχεια ένα δίευλο επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, να ξέρουμε ότι μπορούν να μας βρουν ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι ή κάποιος φροντιστής. Και επίσης να υπάρχουν αρκετή τροφή και υγρά στο ψυγείο τους, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται σε συνθήκες πολύ ζεστές και θερμές ή ώρες που είναι πολύ ζεστές να βγαίνουν έξω από το σπίτι για να αναζητήσουν τροφή ή αναψυκτικά ή νερό.
4: Πιστεύετε το γεγονός ότι μεν μόνοι τους συμβάλλει αρνητικά στο αίσθημα της μοναξιάς τους, κυρία Κουτσούρη?
5: Σίγουρα, και η μοναξιά δεν είναι μόνο καλοκαιρινό συνέστημα, είναι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι νιώθουν μόνοι τους και είναι μόνοι τους πολλές φορές. Γιατί οι δικοί τους άνθρωποι ασχολούνται με τις δουλειές και με τα δικά τους προβλήματα, πράγματα που καθιστά μοναχικούς και μόνους για πολλές ώρες την ημέρα. Το καλοκαίρι αυτό το επιδεινώνει, γιατί και αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου διακοπές, το οποίο είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητα και με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε. Και επίσης είναι αποκλεισμένοι και από την πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά και από όλες τις δραστηριότητες εξωτερικές, από πολλές μάλλον, όχι από όλες, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που είναι πολύ συχνές πια.
4: Ωστόσο, κάποιοι μαζί με τα παιδιά τους και τα γόνια τους ή με άλλους ηλικιωμένους μπορεί να κάνουν κάποιες κοντινές αποδράσεις. Και θα ήθελα να μάθω γενικά ποιοι κίνδυνοι καιροφυλακτούν για τους ηλικιωμένους στις διακοπές και τι θα πρέπει να προσέχουν.
5: Αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο και πραγματικά πρέπει πάντα να φροντίζουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουμε στην οικογένειά μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι πρώτον ότι έχουν λάβει τα φάρμακά τους, ότι είναι καλά ενυδατωμένοι, ότι έχουν φάει κάποιο μικρό σνακ χωρίς να έχουν πάρα πολύ παρήμη το στομάχι τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσεγγίσει τη θάλασσα. Να προσέξουμε να τη βοηθάμε, γιατί όταν πηγαίνουμε σε περιοχές που δεν είναι εύκολη πρόσβαση, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, για να μην πέσουμε, γιατί έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε πτώσεις, ιδιαίτερα οι πιο ευπαθείς ομάδες. Και πάντα να τους κρατάμε στην τροφιά, έτσι ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορούμε γρήγορα να ζητήσουμε βοήθεια.
4: Και βέβαια είναι περισσότερο ευάλωτη στη θερμοπληξία, έτσι δεν είναι?
5: Είναι ευάλωτη πολύ στη θερμοκρασία και ο τρόπος και η φαρμακοκινητική αλλάζει πάρα πολύ όταν η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή ή όταν οι άνθρωποι δεν είναι καλά ενυδατωμένοι, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι. Άρα πρέπει να προσέξουμε και τα φάρμακα την ώρα που τους τα δίνουμε και πόση ώρα κτίθονται στον ήλιο ή στη ζέστη.
4: Πιστεύετε ότι θα είναι προτιμότερο τα άτομα αυτά να κάνουν διακοπές σε χώρους, σε μέρη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας και μπορούν να προσεγγίσουν ένα γιατρό, κυρία Κουτσούρη?
5: Πιστεύω ότι το να βρίσκονται κοντά σε μια μονάδα παροχής υγείας είναι σημαντικό, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό και να μην δημιουργήσουμε ένα αίσθημα φοβίας ότι δεν μπορεί να είναι και κάπου πιο μακριά, αρκεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι κοντά τους για να τους παρέχουν κάποια βοήθεια, αν και εφόσον χρειαστεί.
4: Γιατί συνήθως όσο ηλικιωμένοι όσο και εκείνοι που έχουν μωρά παιδιά προτιμούν να μην πάνε σε νησιά.
5: Εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ένας ηλικιωμένος. Ξέρετε, ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας δεν σημαίνει και επειδή είναι μεγαλύτερης ηλικίας χρονολογικά θα είναι και σε κατάσταση που θα χρειάζεται πάντα τη βοήθεια ή η ανάγκη. Αυτό εξαρτάται από το πόσο ευπαθής και πόσα προβλήματα έχει. Αν φυσικά έχει πολλά προβλήματα υγείας, παίρνει πολλά φάρμακα, δεν είναι συνηθισμένο σε μετακινήσεις, θα έλεγα, ή συνηθισμένη, θα έλεγα ότι καλό ήταν να βρίσκεται σε ένα χώρο που κοντά υπάρχει μια μονάδα, ένα κέντρο υγείας, κάποιο νοσοκομείο.
4: Κυρία Κουτσούρη, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες προφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
4: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, αφήνοντας δεύτερο τον Ελβετό Σιμόνε Χάμερ με 8 μέτρα και 29. Συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου αλλά και στη 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για χρυσή σελίδα του ελληνικού αθλητισμού και σημειώνοντας πως το μέλλον του ελληνικού στίβου είναι ήδη εδώ. Σφοδρή κριτική στους εισαγγελικούς χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών ασκεί ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, καταγγέλλοντας αντιφάσεις και εισαγγελικές κρίσεις. Όπως υπογραμμίζει, ο Ζαχαρίας Σίσης είχε εξετάσει ως μάρτυρες ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη μηνυθεί, ενώ ο Ιωάννης Τζαβέλας είχε κρίνει ότι για τους Μέρομ Χαρπάς, Εινάτσε Μάμα, Δημήτρη Ξυπτερά, η Ιωάννη Τουμπή και ο Ιωάννη Μπόλιαρη δεν προέκυπτε ποινική εμπλοκή. Ωστόσο, ο Γιώργος Μπακέλας αρνήθηκε να τους εξετάσει ως μάρτυρες, επικαλούμενος στο ενδεχόμενο εμπλοκής τους. Ο Ζαχαρίας Κεσές διερωτάται γιατί, εφόσον υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, δεν κλήθηκαν όσοι υποπτοί για παροχή εξηγήσεων. Μιλά για πραγματικό δικονομικό θαύμα και σκυταλοδρομία συγκάλυψης, τονίζοντας πως ο Ζήσης διαψεύδει τον Μπακέλα και ο Μπακέλας τον Τζαβέλα. Φιάσκο στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς από το αρχικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το νέο περιορίζεται σε έργα μόλις 309 εκατομμυρίων. Η αρχική πρόταση που καταρτίστηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23 και παρουσιάστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο συγκροτημένο σχέδιο εγκαταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από νέα μελέτη που φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από τη νέα μελέτη φέρεται να εξαιρούνται ακόμη και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Μπένος ζητά να υλοποιηθεί χωρίς εκτόσεις το αρχικό μάστερ πλάν των 3 δισεκατομμυρίων. Για μεγάλη κυβερνητική απάτη κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου και ζητά απαντήσεις για τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις. Ποιος και γιατί ακύρωσε δρομολογημένα έργα, διερωτάται, τονίζοντας ότι ο Εύρος δεν χρειάζεται άλλες φιέστες, εξαγγελίες και επικοινωνιακά σχέδια. Το παιδί σου δεν είναι κτήμα σου και προστατεύεται από τον νόμο, τονίζει ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα σε ανακοίνωσή τους για τη σωματική και λεκτική βία κατά των παιδιών. Όπως επισημαίνουν, η σωματική βία ως μέσο σοφρονισμού δεν αποτελεί γονικό δικαίωμα, ενώ η γονική μέρημνα είναι ευθύνη και όχι εξουσία πάνω στο παιδί. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, είναι άνθρωποι, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στην Αττική και σε περιοχές ακόμη 5 περιφερειών. Ο κίνδυνος αφορά την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος, ενώ τα δρομολόγια πραγματοποιούνται στο τμήμα Σεπόλια Ελληνικό. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου. Ο χειριστής θα καταθέσει και γραπτή αναφορά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για το αν παραβιάστηκε η αεροπορική νομοθεσία, αν τηρήθηκε το σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου Μήλου. Σήμερα στις 11.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, θα τελεστεί η κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Η οικογένειά του Αντιστεφάνου ζητά την ενίσχυση των ιδρυμάτων μαζί για το παιδί και Γαλιλαία. Αργότερα στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του Αντιστεφάνων καλεί σε ενίσχυση του σπιτιού του ηθοποιού. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τον περασμένο μήνα, κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, άλλαξε κρυφά αεροσκάφος λόγω πιθανής ιρανικής απειλής. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε αρχικά στο Air Force One, αλλά μεταφέρθηκε μυστικά σε στρατιωτικό C-32A, καθώς σύμφωνα με αμερικανικές πηγές υπήρχαν πληροφορίες για πιθανή πυραυλική επίθεση. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώσεις στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που με τουλάχιστον 254 νεκρούς και περισσότερους από 1.600 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.700. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται σε Κάλι, Περέιρα και Μανισάλες, όπου έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια και συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αποκλείστηκε από το Champions League ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν με 2-1 από την Αϊμάγκεν στην Ολλανδία στην προπαράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίτριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 τα τηλέφωνα του, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας Πάνος Ρήγας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Και στο αγαπημένο μου κόκκινο.
0: Να αρχίσουμε λίγο από αυτά που μαθαίνουμε από το εξωτερικό, ότι κάνει η Ελλάδα. Όπως μάθαμε από το Πολίτικο, το έχει πρωτοσέλιδο και η εφημερίδα Κόντρα, ότι ετοιμάζονται να στέλνουν Patriot στην Ουκρανία. Και ότι έχει αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια η Ελλάδα με την άμυνα της χώρας. Από τη μια Patriot στην Ουκρανία, από την άλλη Patriot στη Σαουδική Αραβία που έχει υπογράψει με την Τουρκία και το Πακιστάν. Ο Ερντογάν μιλάει για μικρό ΝΑΤΟ, για Ισλαμικό ΝΑΤΟ κτλ. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και από τη θητεία σας στο Υπουργείο Άμυνας, έτσι?
1: Κύριε Βουλγαρή, από τότε που ξεκίνησε η ιστορία με την να στέλνουμε εξοπλιστικά στην Ουκρανία και επίσης για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία, ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά είχαμε πει ότι αυτό είναι αδιανόητο το οποίο κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν κάνει εξωτερική πολιτική, αυτό που εμείς λέγαμε πάντα, πολυδιάστατη, για την κρίσιμη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχαμε την ευθύνη, είχαμε τέτοιες σχέσεις όπου ήμασταν αυτοί που συμβάλαμε στο να απειλούνται προβλήματα και μάλιστα σε μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων κρατών ή αντιλήψεων στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Και επίσης η Ελλάδα, παρόλο την κρίση την οικονομική, δεν αντιμετώπισε και με την αυστηρότητα την οποία είχαμε, αλλά και με την ισχυρή στρατιωτική δύναμη που υπήρχε, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Εν αντιθέσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχώς με τη λογική των ήρεμων νερών, η οποία μόνο ήρεμα νερά δεν είναι, αντιμετώπισε πάρα πολλές προκλήσεις και οι οποίες δεν τις αντιμετώπισε με τον τρόπο τον οποίο τον αυστηρό θα έπρεπε. Δηλαδή, τι εννοώ, την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, να είμαστε και να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το δεύτερο τώρα. Είναι σαφές ότι η εμπλοκή μας είναι άλλο πράγμα, να το πω έτσι, γιατί όταν έχεις υποχρεώσεις μέσω ΝΑΤΟ και σε όση κυβέρνηση, θέλω να είμαι ειλικρινής, εμείς τι κάναμε, στέλναμε χαμηλού και πάντα η Ελλάδα, αλλά και τις προηγούμενες περιόδους, έστελνε χαμηλής κλίμακας λόγω των υποχρεώσεων δυνάμεις, οι οποίες ήταν υποστηρικτικές για τροφοδοσία, για υγειονομικό. Ποτέ όμως δεν είχε εμπλακεί επί της ουσίας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος με την έννοια ότι δεν είχαμε συμβατική υποχρέωση μέσω ΝΑΤΟ, καμία που μπορούσε να επικαλεστεί κανένας, στείλαμε εξοπλιστικά στην Ουκρανία. Και τώρα μαθαίνουμε ότι θέλει να στείλει και Patriot. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι η εμπλοκή μας εκεί δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Αντί δηλαδή να είμαστε στη λογική της επίλυσης και της βοήθειας της επίλυσης, εμείς δημιουργούμε και βάζουμε απέναντι και μια χώρα η οποία είναι η Ρωσία. Ευθέως λέω ότι η Ρωσία είναι μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη ισχυρή και παρουσία και λόγο σε ό,τι αφορά τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και αντιλαμβάνεται κανένας με τις απειλές που κατά καιρούς είχε εξτομίσει η κυρία Ζαχάροβα. Απέναντι στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα ζητήματα. Επίσης, η Ευρώπη με την τακτική της αυτή βρέθηκε σε δεινή θέση και στο ενεργειακό επίπεδο. Και ποιος κέρδισε από αυτή την ιστορία, και βεβαίως πληρώνει και η Ελλάδα, κέρδισε η Αμερική και όσοι ήταν εμπορεύοντα το υγροποιημένο αέριο, το LNG. Γιατί είναι πανάκριβο, βεβαίως. Γιατί είναι πανάκριβο. Άρα λοιπόν και στα δύο επίπεδα, και σε επίπεδο οικονομίας και επίπεδο επίλυσης προβλημάτων και σε επίπεδο δικών μας εθνικών συμφερόντων, είναι όλο λάθος έτσι όπως το κάνει. Και είναι και επικίνδυνο αυτό το οποίο κάνει. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίζει το ίδιο βιολί και την ίδια τακτική με την αντιμετώπιση της εισβολής, γιατί η εισβολή ήταν της Ρωσίας στην Ουκρανία, και την επίλυση του προβλήματος, γιατί θα βρεθεί και πάλι εκτεθειμένη και μάλιστα με δυσάρεστα ως την οικονομία ως προς αυτήν. Και το έχει πληρώσει. Η Γερμανία έχει μεγάλη ύφεση αυτή τη στιγμή. Πάμε για τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, οι Patriot, ό,τι και να λένε ότι τους στείλαμε εκεί για να, είναι αμυντικό, για να έχουν αμυντική λογική, προφανώς είναι αμυντική, δεν είναι επιθετικός ο Patriot. Αλλά όταν τον στέλνεις για να αναχαιτήσει, έχεις εμπλοκή άμεση στις πολεμικές επιχειρήσεις. Και είναι προφανές ότι ο αντιτιθέμενος σε βάζει στο στόχαστρο και σε έχει, αν θέλετε, στην blacklist. Όταν εκεί υπάρχουν εχθροπραξίες. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να σταθούν. Επίσης έχουμε κάτω στρατιωτικές δυνάμεις για ασφάλειά τους των στρατιωτικών δυνάμεων το δικό μας. Και έρχομαστε τώρα με το αποτελέσμα.
0: Να σας διακόψω λίγο και το ντρόν στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Τους ξέφυγε, το έστειλαν.
1: Δεν ξέρω αν τους ξέφυγε ή όχι. Δεν εννοώ, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάντως ήταν δεδομένο. Ως γεγονός είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν. Είχαμε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα όμως, εδώ έρχεται στο πολιτικό επίπεδο πια, ότι ενώ λοιπόν στέλνεις, υποτίθεται, έχεις καλές σχέσεις συμμαχικές, έτσι επικαλείτο, με τη Σαουδική Αραβία, τι έχουμε? Έχουμε ότι η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία φτιάχνει μια συμμαχία η οποία δεν είναι μόνο στη λογική που είπε ο Ερντογάν θα είναι το ΝΑΤΟ των Ισλαμικών χωρών, αλλά συζητάει ότι είναι μια αμυντική συμφωνία η οποία θα προστατεύει τα συμφέροντα του κάθε κράτους αν του επιτεθούν ή οτιδήποτε άλλο. Για να κάνετε το μια εικόνα προς το μέλλον αυτό, αν ας πούμε έχουμε μια εμπλοκή με την Τουρκία για οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, τι σημαίνει η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν με βάση αυτή, τη συμφωνία. Άρα λοιπόν, πού είναι λοιπόν το κέρδος και πού είναι η εξωτερική πολιτική που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, η οποία αντιτίθεται στα εθνικά συμφέροντα, είναι επικίνδυνη και εμπλέκεται. Συμπέρασμα. Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει. Ναι. Πρέπει να φύγει. Είναι επικίνδυνη σε όλα τα επαιδεία, από την οικονομία μέχρι τα εθνικά ζητήματα. Και μιλάμε για τα εθνικά, δεν έχω ξαναδεί πιο επικίνδυνη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των εθνικών προβλημάτων και τις παρενέργειες τις οποίες δημιουργεί και πώς μια κυβέρνηση προοδευτική την επόμενη περίοδο μπορεί να απαλύνει ή να εξομαλύνει, να το πω έτσι, τις σχέσεις με διάφορα κράτη και κυρίως λέω και με τη Ρωσία.
0: Τον αραβικό κόσμο τον έχει χάσει η Ελλάδα, δηλαδή την πόρτα την κλείνει με αυτά που συμβαίνουν και με τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα.
1: Ξέρετε, στη διεθνή πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι να παίρνεις, και μάλιστα όταν είσαι σε κρίσιμη περιοχή εσύ, δεν είναι να κάνεις αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια και επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί, θα έλεγα, και επί Κωνσταντίνου Καραμαλή του Μεγάλου, αλλά και επί δικής μας κυβέρνησης, με πρωθυπουργό τον Τζίπρα, αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθούμε να επιλύσουμε. Δεν είχαμε εμπλοκή, ούτε παίρναμε θέση στα γεγονότα που πήγαμε. Τι θέλαμε και εξηγούσαμε ότι είναι προς συμφέρον των λαών να μην υπάρχουν εχθροπραξίες και κυρίως να λύνουν τα προβλήματα με ειρηνικό τρόπο. Άρα και η οικονομία των χωρών και των πολιτών να είναι σε καλύτερη μοίρα. Δέστε τώρα τι γίνεται σε όλη την περιοχή αυτή τη στιγμή. Και τι έγινε με την γενοκτονία στην Γάζα και η σχέση την οποία. Εδώ, βέβαια, για να πω γυρίσω τον παρόδο, ότι ακούω αφήσιμες θέσεις από πολλές πλευρές της αντιπολίτευσης για το αν ήταν ή δεν ήταν γενοκτονία στη Γάζα. Ήταν γενοκτονία. Μη μου πει κανένας ότι είχαμε σχέσεις με το Ισραήλ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και θα έχει σχέσεις, αλλά δεν σημαίνει, επειδή έχει σχέσεις, όταν έχεις αυτό το γεγονός, δεν μπορείς να καταδικάσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ουσιαστικά κάνει γενοκτονία στην περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί έχω πάντα το επιχείρημα ότι και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είχαμε, ενώ και όταν ήταν η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη αυτά, όλες οι χώρες είχαν σχέσεις. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μπορείς έναν κόσμο τον οποίο ζεις να μην έχει σχέσεις και να μην έχει διεθνείς σχέσεις.
0: Ότι ένας λαός δεν μπορεί να έχει πατρίδα.
1: Προφανώς και πρέπει να έχει πατρίδα, γι' αυτό λέμε ότι είναι γενοκτονία και γι' αυτό λέμε ότι είμαστε αιμονικοί και σταθεροί. Έχω επισκεφτεί σε κρίσιμες στιγμές το 2017 την Γάζα, την Δυτική Όχθη. Και θεωρώ ότι η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί να σας πω κάτι και για τους προοδευτικούς πολίτες και για τους οικονομία του Ισραήλ και για τους προοδευτικούς πολίτες, είναι κλιματικό αυτό που γίνεται. Να ζεις, ξέρετε, κάθε μέρα με το φόβο του πολέμου, νομίζω ότι δεν στέκει.
0: Είπατε ότι εντάξει, λόγω του ΝΑΤΟ έχουμε κάποιες υποχρεώσεις, αλλά η Τουρκία δεν έχει υποχρεώσεις. Έστειλε Patriot. Έχει ανακατευτεί, έχει κάποια ανάμειξη με τον πόλεμο, τους λέει ελάτε να τα βρούμε, ελάτε εδώ να συνεννοηθείτε. Γιατί η Τουρκία που κρατά αυτή τη σχέση έχει και S-400, θέλει να της δώσει και F-35 ο Τραμπ, αλλά εμείς που είμαστε ο πρόθυμος σύμμαχος, ο προβλέψιμος σύμμαχος και ο πρόθυμος, έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε. Δηλαδή δεν μας υπολογίζουν θα τολμούσαν.
1: Αυτό καταρχήν, όπως το είπατε, είναι προβλέψιμος. Ο σύμμαχοι είμαστε προβλέψιμοι, άρα και δεδομένοι. Και δεν ακολουθούμε μια πολιτική η οποία, ακόμα σας λέω και στις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες οι οποίες γινόντουσαν, ή δεν ολοκληρώσαμε η κυβέρνηση και το είπε μας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, γιατί όποια συμφωνία έπρεπε να γίνει που θα είναι win-win. Δηλαδή, τι εννοώ, να έχει κέρδος και αμοιβαία ωφέλη. Όχι με αυτόν τον τρόπο που τον οποίο έγινε. Αυτό θα έπρεπε κάποιος να ρωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πώς η Τουρκία καταφέρνει αυτό, γιατί ούτε στην Ουκρανία είναι πλάκι και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο είναι πλάκι αυτή τη στιγμή. Πώς καταφέρνει αυτή τη στιγμή με αυτή την πολιτική να είναι.
0: Μα και τώρα.
1: Και να έχει αυτή την ώρα αυτή την στάση. Άρα λοιπόν είναι εκ βάθρου λάθος αυτή η πολιτική.
0: Και με το καλώδιο, με την διασύνδεση με την Κύπρο και τα λοιπά, είχαμε αυτά που είχαμε στην Κάσο. Τώρα έρχεται ένας γαλλικός κολοσσός να πάρει τη δουλειά, η οποία γαλλική εταιρεία κάνει δουλειές με τον Ερντογάν. Δηλαδή για να μην στενοχωρήσουμε τον Ερντογάν, τι θα κάνουμε, θα του πάρουμε την άδεια και επειδή η συγκεκριμένη γαλλική εταιρεία παίρνει δουλειές στην Τουρκία, θα κοιτάξουμε να τον κρατήσουμε, ας πούμε.
1: Καταρχήν, κρατήστε μικρό καλάθι, αν θα γίνει η διασύνδεση. Και αν δεν είναι πάλι επικοινωνιακό αυτό το οποίο χρησιμοποιήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Εμείς το είχαμε συμβάλει σε αυτή την ιστορία και το είχαμε ξεκινήσει. Θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει οι εργασίες για τη διασύνδεση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν κρατάει μια τέτοια στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι προφανές ότι για μας υπάρχουν πολύ μεγάλες απορίες αυτή τη στιγμή και για την αναγκαιότητα που υπάρχει της διασύνδεσης, αλλά και πώς χειρίζεται το θέμα σε σχέση με τον Ερντογάν και την Τουρκία, δηλαδή την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Νομίζω ότι γι' αυτό επιμένω ότι δεν μπορούμε πια να παρακολουθήσω, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω την διεθνή πολιτική στάση την οποία ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και κάτι άλλο, μαθαίνουμε από το πολιτικό ότι πιέζεται η Ελλάδα να στείλει πάτριο στην Ουκρανία. Μαθαίνουμε από ευχαριστήρια επιστολή του Ζελένσκι προς τον κύριο Μητσοτάκη ότι στέλνουμε και εκεί όπλα. Τα κόμματα δεν πρέπει να γνωρίζουν. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να γνωρίζει.
1: Γιατί γνωρίζαμε πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει, κύριε Βουλγαρή, και ποτέ δεν ήρθαν να μας απαντήσουν τι ακριβώς στείλανε, είτε αν παίρνανε αυτά τα οποία πήραν από τα νησιά ή οτιδήποτε άλλο. Ποτέ δεν ήρθαν να απαντήσουν. Και μάλιστα είναι ευθύνη τους να απαντήσουν. Μην λένε ότι είναι δημόσιο. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι. Το έχω περάσει από το Υπουργείο. Ξέρω τι πρέπει να λέμε. Υπάρχει Επιτροπή Εξοπλιστικών και Άμυνας, οι οποίοι εκεί να εξηγήσουν με απόρριτο τρόπο τι ακριβώς ποτέ δεν ήρθαν να απαντήσουν, τι στείλανε, τι δεν στείλανε. Και εδώ έχει ευθύνη τεράστια αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Αλλά να σας πω και κάτι. Τώρα θα το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Ξέρετε, κάνουν πολιτική γεωταχή. Είτε ως κυβέρνηση, είτε ως Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε ο Δένδιας αυτή τη στιγμή, ως υπουργός, για τους δικούς του λόγους, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και δυστυχώς οι στρατηγοί έχουν μπει επί της ουσίας στον πάγο. Δηλαδή δεν ακούμε τη γνώμη τους και δεν ξέρω ποια γνώμη έχουν για όλα αυτά τα οποία έχουν επισυμβεί. Γιατί οι στρατηγοί τι έχουν ευθύνη.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τη γνώμη τους από το Πρέταντο.
1: Λοιπόν, άρα πάμε σε άλλα μονοπάτια τώρα, γιατί θα σας πω και μετά για τον κύριο Φλόρο. Κοιτάξτε, έχει σημασία λοιπόν. Εμείς και εγώ ως υπουργός, εμείς πολιτικές αποφάσεις παίρνουμε. Τι ακούμε? Ακούμε τους ειδήμονες ό,τι αφορά ότι η άμυνα της χώρας και εν πάση περιπτώσει και η ασφάλειά της, την οποία πρέπει να υπερασπίζονται οι ένοπλες δυνάμεις. Εάν λοιπόν αυτό το ακούς, από εκεί πέρα τις όποιες πολιτικές αποφάσεις μπορείς να τις πάρεις. Εδώ όμως έχουν παραβεί μία σειρά ζητήματα που η ασφάλεια της χώρας δεν γνωρίζω εάν ήταν με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν, ήταν δεδομένοι. Και κυρίως μην μιλάνε τώρα με τα εξοπλιστικά, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήραμε φρεγάτες, αν πήραμε αεροπλάνα. Προφανώς χρειαζόταν μετά την περίοδο των μνημονίων και μία ανανέωση. Αλλά με τι τρόπο γίνεται, τι αναγκαιότητες υπάρχουν. Κλείνω αυτή την παρένθεση, δεν μπορώ να πω περισσότερα ό,τι αφορά σε αυτή την
0: για
1: ιστορία.
0: Για τον κύριο Φλόρο, που είπατε, τι θέλω να
1: πω. Κύριο Φλόρο, τι θέλω να πω. Ο κύριο Φλόρο, αυτή τη στιγμή, ακούγονται διάφορα. Αλλά παρακολουθείτε από τον πρέτατο. Ξέρετε, το είχα πει και τότε δημόσια. Ότι αν εγώ ήμουν υπουργό και παρακολουθεί το αρχηγό μου των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό Γεθά, εγώ θα είχα ζητήσει εξηγήσει από τον πρωθυπουργό και αν δεν ήταν οι εξηγήσει πολύ συγκεκριμένε και να με πείθουν, θα είχα παραιτηθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν μπορεί να παρακολουθείτε. Κοιτάξτε,
0: ο ίδιος όμως είπε ότι σε περίοδο κρίσης
1: δεν μπορεί να παρακολουθείτε.
0: Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος.
1: Και αυτό ήθελα να πω, ότι εδώ μας λέει και αυτή τη στιγμή ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Προφανώς προαλήφεται για κοινοβουλευτική θητεία. Και ας αφήσουμε. Ξέρετε, οι απειλές δεν λέγονται με δημόσιο τρόπο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούω στρατηγούς να λένε ότι θα τους κάψουμε, θα τους κάνουμε, θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν λέγονται. Ξέρετε, επειδή έχω και μια εμπειρία και λόγω, αν θέλετε, προσωπικής διαδρομής από την οικογένειά μου, αυτά δεν λέγονται. Και ποτέ δεν λεγόντουσαν. Άρα λοιπόν αυτοί οι λεονταρισμοί, και μάλιστα όταν έχουν πολιτικές προεκτάσεις, να μην συνεχίζονται.
0: Επίσης ήθελα να, κλείνοντας βέβαια, δεν έχουμε ένα λεπτό μόνο, μήπως να το αφήσουμε για μετά τις διαφημίσεις. Με όλη αυτή την ιστορία θα ήθελα όμως, γιατί λέμε τι κάνει ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα έκανε δηλαδή, ποια είναι δηλαδή η πολιτική που θα έπρεπε να εφαρμοστεί αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ
0: έχει πει για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική κτλ.
1: Εντάξει, θα σου το πω από τις δύο πλευρές. Δύο, ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, θα επιμείναμε σε αυτή την πολιτική. Θα επιμέναμε στις διμερείς, τριμερείς, οι οποίες πολλές από αυτές έχουν ακυρωθεί ή ακυρώθηκαν εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Άρα σε αυτές τις πολυμερείς παρουσίες μας. Δεύτερον, θα είχαμε αξιοποιήσει την παρουσία μας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να παρεύουμε, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την ελληνική κυβέρνηση για τη θητεία της, που ήταν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα είχαμε παρέμβει, θα είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική, η οποία ακολουθείται και είχε αποτελέσματα για τη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε, δεν ήταν εφεύρεση του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Δεν είναι, το θέλω να το πω γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Ήταν και προηγούμενες κυβερνήσεις από το 1974 και μετά. Άρα εμείς απλώς και με την αντίληψή μας ενισχύσαμε αυτή την πολιτική ως αριστερά αυτή την περίοδο. Και προφανώς ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά και ό,τι αφορά την άμυνα της χώρας θα ήταν μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για πάρα πολλά τα οποία γίνανε και τα χρήματα τα οποία καταναλώθηκαν και οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, χωρίς να υποτιμώ, ήταν αναγκαία και έπρεπε να γίνει.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο με τον Πάνο Ρίγα, μέλος της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αφού είπαμε για τα αμυντικά που δεν τα πολύ συζητούν και στα κανάλια, δεν τους αρέσουν αυτά τα θέματα, εξωτερική πολιτική και διπλωματία.
1: Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια μεγάλη προστασία από όλο το συστημικό μέρος και μια έξαση εθνικής υπερηφάνειας με το ότι κάνουμε. Προσέξτε, αυτά δεν συμβάλλουν και δεν συνιστούν πολιτική εθνικής ασφάλειας και αν θέλετε και η παρουσία της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθε. Θεωρώ λοιπόν ότι γι' αυτό δεν το κάνουν. Εν αντιθέσει θα σας έλεγα την περίοδο τη δική μας ότι ήταν πολλές φορές ερωτήσεις συνεχόμενες οι οποίες γινόντουσαν για πολλά θέματα τέτοια.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι και σκάνδαλο Μητσοτάκη. Για τρίτη φορά στο αρχείο η υπόθεση. Θα μπει και τέταρτη και πέμπτη και εκατοστή όσες χρειαστεί, όσες φορές χρειαστεί εκεί θα αναπαύεται στο αρχείο το σκάνδαλο αυτό.
1: Ακριβώς
0: ενώ υπάρχουν στοιχεία.
1: Ακριβώς όπως είπατε κύριε Βούλγαρη και δυστυχώς εδώ και πρέπει να κάνουμε κρίση για τη δικαιοσύνη γιατί κρίνονται όλοι οι εισαγγελείς και ο Άριος Πάγος νομίζω ότι κάνουν τραγικό λάθος όταν υπάρχουν στοιχεία, όταν παρακολουθεί το πρώην Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα όταν έχουν πάει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Σπίρτζης και οι δημοσιογράφοι πήγανε και θέλανε τη διερεύνηση. Άρα λοιπόν, επειδή είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη κανονικά, είναι προφανές ότι δεν θέλουν και δεν υπάρχει περίπτωση να τα ανοίξουν αυτό το πράγμα. Και βεβαίως ό,τι αφορά τον Predator, θέλω να σας πω το εξής, ότι να σας αφήσουν τα αστεία ότι κάποιος παρακολουθούσε, κάτι έκανε, κάτι έγινε. Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία, και θα τα επιβεβαιώνω αν θέλετε, ότι καμία αγοροπολισία δεν γίνεται παράνομο ή μπορεί να χρησιμοποιεί ως παράνομο λογισμικό, γίνεται μέσω κρατικών, εν πάση περιπτώσει, συνεννοήσεων και συμφωνιών ό,τι γίνεται. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Δεύτερον, αν ήταν το ανάποδο, είναι διάτρητη η εθνική ασφάλεια της χώρας, άρα έχει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Προφανώς δεν συμβαίνει το δεύτερο, συμβαίνει το πρώτο.
0: Τώρα, βγαίνει ο άνθρωπος που πούλησε τα μηχανήματα αυτά και λέει ότι εμείς πουλάμε μόνο σε υπηρεσίες και σε κυβερνήσεις. Και χαρακτήρισε Νίξον το Μητσοτάκη. Δεν έπρεπε κάποιος από τη δικαιοσύνη να του πει: για Ελλάδο, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες, πού πουλάς, για φέρε τιμολόγια. Για φέρε αποδείξεις. Πού πούλησες να το δω αυτό το πράγμα.
1: Πολύ σοβαρά τα ερωτήματά σας, κύριε Βούλγαρη.
0: Μα τα λέει ο άνθρωπος, δεν τα βάζουμε.
1: Σοβαρά τα ερωτήματα. Εδώ φαίνεται η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Σε άλλα πράγματα παρεμβαίνουν γρήγορα, κάνουν γρήγορες διαδικασίες. Εδώ για τέτοια ζητήματα, εντάξει, δεν υπάρχει δικαστής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει αυτή την στάση. Βρέθηκε ένα δικαστήριο και, να πάρει μια τέτοια θέση και πήγαν και το κλείσαν αμέσως οι εισαγγελείς. Και βεβαίως σωστά είναι και τα ερωτήματα και του κυρίου Σπίρτζη και όλων τα οποία αναλυτικά έχουν πει αυτές τις μέρες το τι έχει συμβεί. Και το τι έγινε. Άρα λοιπόν επιμένω ότι αυτό το σκάνδαλο Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξουν, γι' αυτό πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να μάθουμε και όσο τι έχει γίνει, γιατί εγώ έχω και μια αγωνία.
0: Υπάρχει μια αγωνία. Παραγραφή. Ή καθυστερεί και τις εκλογές ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγραφή για τέτοια εθνική εμβέλειας κατάσταση. Και είναι αδιανόητο να μην έχουμε εικόνα το τι έχει γίνει. Γιατί δεν μπορεί να παρακολουθούνται κορυφαία στελέχη κομμάτων ή ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων ή πρωθυπουργοί. Αντιλαμβάνεστε, πού πήγαν αυτά τα στοιχεία. Πού πήγαν, πέρα από το τεράστιο πρόβλημα να σε παρακολουθούν. Πέρα από το τεράστιο πρόβλημα να σε παρακολουθούν.
0: Πέρα από τις υποκλοπές, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι, οι άνθρωποι, η Ελλάδα, οι Έλληνες να είναι όμοιροι του ρουσφετιού, της κακοδιοίκησης, της παθογένειας και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν παθογένειες αναφερόμενες στον ΟΠΚΕΠΕ. Βλέποντας όμως και φωτογραφίες αλλά και τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που έπαιρναν τα χρήματα παράνομα σε βάρος έντιμων αγροτών που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το είπε, σαν να μην ξέρει τίποτε, σαν να ζει σε άλλη χώρα, μου ήταν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας αυτοί οι άνθρωποι. Ποιες παθογένειες. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν κοντεύει 100 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Πού ήταν όλοι αυτοί. Τι να πω κύριε Βουλγαρή τώρα εδώ. Ότι αν όλα τα σκάνδαλα που έχουν υπάρξει, οι παρακολουθήσεις, ο ΠΟΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ό,τι έχει γίνει είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. κυβέρνηση μετά, και το λέω επιμόνως, γιατί προφανώς αυτή η οικογένεια έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή με όλα αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην προσπαθούν να φορτώσουν ότι είναι παθογένειες. Δεν υπήρξαν, πέστε μου, και να μου πει κάποιος τι σε εμάς στην περίοδο δική μας τέτοια παθογένεια υπήρξε. Mm. Αν υπήρξε κάποιο σκάνδαλο, είτε οικονομικό, είτε τίποτα. Mm. Απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Και δυστυχώς. Δεν μπορεί να είμαστε σε μια λογική συνείδηση. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνηθίσουμε ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Δεν γινόντουσαν και δεν πρέπει να γίνονται εν τέλει. Και αν κάποιος ακόμα και από προοδευτική πλευρά σκοπιά κάνει κάτι, ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλιώς οι πολίτες δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη σε τίποτα πια. Και δυστυχώς αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν. Και να μην υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, αν θέλετε, στην δημοκρατική διαδικασία.
0: Επειδή τις προηγούμενες ημέρες πήγε ο Μητσοτάκης στην Αυστρία, μου θύμισε τον Κούρτς, ο οποίος για 1 εκατομμύριο, όχι μόνο παραιτήθηκε από καγκελάριες που τον είχαν και για το παιδί θαύμα λόγω ηλικίας, αλλά πήγε στην Αμερική για δουλειά, σε μια εταιρεία. Εδώ πέρα το 1 εκατομμύριο το έχουν για πασατέμπο, για πρωινό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα σάπιδες και υφραπέδες.
1: Γι' αυτό σας λέω επιμόνως, και πρέπει να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο επίσης, ότι ήταν και πάλι πρόθυμος ο Μητσοτάκης, από τους πρόθυμους, να τιμωρήσουν, να πάρουν μέτρα, τα οποία ήταν μέτρα επί της ουσίας παραβίασης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα κράτος όπως είναι ο Σάντζεθ, το θέμα της αντιμετώπισης των Ισραήλ των μεταναστών στην Θέουτα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πάμε σε μια σκληρή Ευρώπη, όπου θέλουν να επιβάλλουν όχι αυτό το οποίο με τους όρους στους οποίους στήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήταν δύσκολοι όροι, θα σας έλεγα, ούτε την εμβάθυνσή της, αλλά όρους ακροδεξιάς αντίληψης.
0: Επειδή είχαμε κάνει ρεπορτάζ και είδαμε ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, ότι εκεί οι αρχές έκαναν τα στραβά μάτια και τα λοιπά, τελικά ούτε λίγο ούτε πολύ για πολιτικούς λόγους ήταν και λίγο στημένο αυτό στη Θέουτα, αλλά έρχεται ο Μητσοτάκης να υπογράψει τι πάνω σε αυτό. Δηλαδή ήταν 22 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, και μέσα και η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που λέτε, να πάμε σε ακροδεξιά ατζέντα, και να το κάνουμε κανονικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, την ακροδεξιά.
1: Προφανώς. Και μάλιστα με τη τιμωρητική λογική, ξέρετε, μου θυμίζει η προσπάθεια αυτή σε άλλο επίπεδο, mm-hmm. η προσπάθεια να τιμωρήσουν την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το κακό παιδί να τη βγάλουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, ή να την εξοντώσουν. Που πράγμα η κυβέρνησή μας το κατάφερε να αποδώσει την Ελλάδα ξανά έξω από αυτές τις επιβολές τις οποίες είχαν προσπαθήσει να κάνουν. Το ίδιο κάνουν και εδώ με το μεταναστευτικό. Ναι. Πάνε λοιπόν να τιμωρήσουν μια χώρα η οποία προσπάθησε να λειτουργήσει με άλλο τρόπο σε αυτή την κρίση την οποία πέρασε. Και σκεφτείτε τι κρίση περάσαμε κι εμείς. Δηλαδή δεν μπορεί οι χώρες πρώτης υποδοχής, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, οι χώρες πρώτης υποδοχής να είναι αυτές οι οποίες θα έχουν όλο το βάρος. Ναι. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρξουν τέτοιες πολιτικές στις περιοχές οι οποίες να μην εντείνουν κανένας δεν θέλει να φύγει, τις εχθροπραξίες ή την υποτίμηση των λαών. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του.
0: Ναι, αλλά ο Πλεύρης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρύβουν ότι θέλουν να καλύψουν.

0: υποφέρει και βρίσκονται σε κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, να τους λες αυτό το πράγμα. Άρα η ανάγκη κοινωνικής πολιτικής πρέπει να υπάρξει για την ένταξή τους και ταυτόχρονα είναι αυτό που λέτε υποκρισία όταν χρησιμοποιούνται ως εργάτες γης, αν θέλετε σε διάφορους χώρους, στον τουρισμό αυτή τη στιγμή με ένταση. Άρα καλύπτουν θέσεις, άρα συμβάλλουν στην εθνική οικονομία της χώρας. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει πολιτική. Εγώ δεν λέω με ασίδωτο τρόπο, να είμαι ειλικρινής αυτό. Δεν λέω ποτέ με ασίδωτο τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να κρατάς αυτή τη στάση την οποία κρατάνε οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αυτή τη στιγμή.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβρη θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί από ό,τι διαβάζουμε ήδη μας προετοιμάζει και ο ίδιος με ανακοινώσεις αλλά και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Θα δώσει, θα βγάλει λαγό από το καπέλο και να προσπαθήσει λίγο να δει τι θα γίνει με τα μέτρα αυτά. Λέει όμως ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί άλλο κόμμα να δώσει αυτά που δίνω, γιατί αν δώσει κάτι θα φορολογήσει. Ο ίδιος έχει δικαίωμα να δίνει χωρίς να φορολογήσει, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν κοστολογημένο πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θα πάει στη ΔΕΘ. Τι θα πει? Δεν είναι κοστολογημένο αυτό που θα πει?
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό το κόλπο δεν είναι κοστολογημένο τίποτα, να σταματήσει. Και το επιμένω σε αυτό και να μην το λαμβάνει υπόψη το ελληνικό λαό. Όλα είναι κοστολογημένα.
1: Σας ίδιο... διακόπτω. Πόσες διατάξεις έχουν πάει στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία που δεν κοστολογούν?
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Αυτοί λοιπόν που κοστολογούν, αυτή τη στιγμή τι έχουν καταφέρει? Έχουν καταφέρει να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τελευταίοι σε μισθούς, στο μέσο μισθό. Οι επενδύσεις στη χώρα μας, είπε προθέσει ο κύριος Σέρτσος, μας έκανε πλάκα ότι είναι 16,9 του ΑΕΠ. Μάλλον ότι είμαστε πολύ καλά, ενώ είναι 16,9 του ΑΕΠ. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 21% περίπου. Άρα και εδώ τεράστιο πρόβλημα. Και τι επενδύσεις είναι αυτές? Επενδύσεις τα funds, επενδύσεις στις ιδιωτικοποίησεις, αγορά κόκκινων δανείων. Άρα λοιπόν δεν είναι επενδύσεις οι οποίες παράγουν πλούτο ή δίνουν θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν αυτό να σταματήσει. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας την εμπειρία που είχε βγάλει τη χώρα, άφησε τόσα δισεκατομμύρια. Έτσι, ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης εξαφανίστηκαν τα λεχρήματα. Πάλι να πούμε μια παρένθεση. Εδώ λέγανε για 3 δις στον ευρώ, για την ανάκαμψη του ευρώ. Και βλέπετε ότι εδώ βγήκε και ο Μπένος, ο ίδιος ο οποίος είπε ότι ο οποίος τον κοροϊδέψαν. Και μάλιστα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ούτε θα δοθούν χρήματα της ουσίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά? Δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο, να του πω έτσι, δάνεια από τις τράπεζες για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, άλλη πολιτική, με άλλο τρόπο, και το αποδείξαμε αυτό. Μπορούμε λοιπόν να χειριστούμε τα οικονομικά και μάλιστα, για άλλο ένα παράδειγμα, 13η σύνταξη, όταν τη δώσαμε, κύριε Βουλγαρή, την κράτησε για ένα χρόνο και την εξαφάνισε μετά. Υπάρχουν τα λεφτά. Υπάρχουν τα λεφτά. Και
1: είναι άλλες επιλογές.
0: Είναι άλλες επιλογές. Εγώ το λέω και σταματάει, νομίζω ότι σταματάνε και εκεί την κουβέντα και οι δεξιοί, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλη πολιτική. Ή οι δημοσιογράφοι το με ρωτάνε. Άλλη πολιτική προσέγγιση και άλλη πολιτική στρατηγική. Και άλλος πολιτικός χειρισμός των οικονομικών. Άρα λοιπόν, μην μου λένε εμένα τώρα δεν έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα, και δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης, ούτε μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα σταματήσει ότι είναι η ΔΕΗ πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή στις αυξήσεις. Θα έρθει νέος χειμώνας. Τι θα γίνει? Για να μας πει κάποιος. Ή θα μας λέει ο κ. Στάσης ότι έχουμε τόσα κέρδη και τα κέρδη τα δίνουν μετά στους μετόχους. Τι θα γίνει με τον ΑΔΜΙΕ? Καίγεται η Ελλάδα και τα προβλήματα δημιουργεί ο ΑΔΜΙΕ. Θα πληρώσει ο ΑΔΜΙΕ? Θα πληρώσει ο ΑΔΜΙΕ για όλα αυτά? Έχει κάνει επενδύσει για να μην γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν είναι μια άλλη στρατηγική.
1: Και η υπογειοποίηση των γραμμών τώρα, επειδή το βάζετε, των καλωδίων.
0: Υπήρχε στην στρατηγική τη δική μας και ήταν αναγκαίο να γίνει. Μα δεν κάνουν τίποτα. Ό,τι αφορά, κύριε Βουλγάρη, την ανάπτυξη της χώρας και μια στρατηγική η οποία θα δίνει προοπτική στη χώρα μετά από αυτά που πέρασαν, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα αυτή την ώρα. Ξαφανίζονται χρήματα για ημέτερους.
1: Θα βάλω τώρα ένα πακέτο πραγμάτων να απαντήσετε, αλλά όχι μόνο τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα έρθουν οι εκλογές και οι ψηφοφόροι πρέπει να ξέρουν τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: θα βάλω λοιπόν το, ας πούμε, λέμε για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία. Εγώ θα πω ότι λέει αύριο ο Μητσοτάκης ή όλα τα κόμματα, δεν ξέρω ποιος, ότι δεν θα πληρώνουν ούτε πετρέλαιο ούτε ρεύμα. Και γιατί να μείνει στο χωριό αυτό στην περιφέρεια, αν δεν έχει γιατρό? Μου έλεγε ένας αγρότης από τη Θεσσαλία ότι κάθε μέρα, κάθε απόγευμα πήγαινε.

0: 50 λεπτά την κόρη του στη Λάρισα, την περίμενε να κάνει φροντιστήριο και την ξαναγύριζε πίσω. Γιατί αυτό το παιδί να μείνει στην περιφέρεια και στο χωράφι ή στο Μαντρί. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα. Έτσι. Υπάρχει η ακρίβεια που λέμε, το σούπερ μάρκετ, η ΔΕΗ που είπατε πριν. Οι τράπεζες που δεν δίνουν δάνεια, τα φαντς που κάνουν ό,τι θέλουν, είναι μια δική τους ιδιωτική οικονομία, κράτος εν κράτη. Υπάρχει βόμβα του δημογραφικού, υπάρχει κατοικία. Όλα αυτά δεν έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Σου λέει τον Ιούνιο θα πάρεις 100 ευρώ, 150 αν έχεις παιδί. Το λύσαμε το πρόβλημα δηλαδή τώρα.
1: Κύριε Βούλγαρη, πρέπει να έχεις μια ολιστική πολιτική για να στηριχθεί η περιφέρεια. Και κυρίως να μην συσσωρεύεται ο κόσμος στα αστικά μεγάλα κέντρα. Δεύτερον, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις εξορροπημένο και τον πρωτογενή τομέα, και το δευτερογενή και τον τριτογενή. Δεν μπορεί να είμαστε η Ελλάδα μόνο τα γκαρσόνια, και δεν μπορεί να είναι μόνο ο τουρισμός. Δεν μπορεί να εξοντώνονται περιοχές που μπορούσαν να παράξουν. Δεν μπορεί να μην έχουμε βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια. Δεν θέλω τώρα να μπω ούτε εν πάση περιπτώσει το τι συνέβηκε. Όμως αυτό είναι η αναγκαιότητα. Σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που ξεκινήσατε, στέγη. Αν δεν υπάρξει στέγη και μάλιστα ένα σχέδιο το οποίο θα είναι ευρύ, δεν θα είναι μόνο στα αστικά κέντρα, θα είναι σε όλη την περιφέρεια, άραστε να μπορούν να πηγαίνουν, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι εκπαιδευτικοί, για να μπορούν να ενισχυθεί η περιφέρεια. Δεύτερον, τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τα περιφερειακά. Φέτος πολλές σχολές έχουν μπει 5 και 6 και 7 παιδιά. Για ποιο λόγο μπήκε? Λόγω της βάσης αγωγής. Θα σας πάω στη Σάμο που είδα πρόσφατα, γιατί είχα επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο της Σάμο και είναι εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει πανεπιστημιακή εκεί. Δεν μπορεί να δεν το στηρίζει αυτό. Έλεγε και λέγανε μάλιστα ότι είναι ακριβό αυτό. Ναι, είναι ακριβό. Γιατί όμως? Γιατί δεν υπάρχει στέγη, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουν υγειονομική περίθαλψη. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των πόλεις. Μεγάλων αστικών κέντρων. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η Ελλάδα όλη, όλη της περιφέρειας.
0: Ακούω και από άλλα κόμματα ότι πρέπει να αυξηθεί το μηνιάτικο του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταρχάς, αυτός που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ δεν θέλει αύξηση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ας δώσουμε αύξηση στους γιατρούς και στους εκπαιδευτικούς. Θα πάει ο γιατρός στην Ικαρία για δουλειά?
1: Λοιπόν, κύριε Βουλέ, θα είμαι
0: εκπαιδευτικός.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Και εσείς ειδικά το γνωρίζετε πολύ καλά, αν ο εκπαιδευτικός θα πάει στην Ικαρία για δουλειά.
1: Χωρίς να θέλω, θα πω και κάτι, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω οποιαδήποτε στάση του κόμματός μου, αλλά θα πω το εξής, ότι είναι άλλο πράγμα υγειονομική προφανώς. Υγειονομική έχουν και μια διάρκεια σπουδών πολύ μεγάλη και να τελειώσουν και είναι κάνουν ένα δύσκολο λειτουργήμα. Προφανώς πρέπει να έχουν καλούς μισθούς για να μπορούν να πάνε και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Το συναντήσαμε και εμείς, δυσκολία να πάνε γιατροί σε περιφερειακά νοσοκομεία και όχι μόνο σε νησιωτική Ελλάδα, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, ό,τι αφορά η λογική, δίνω αυξήσεις σε κάποιες ομάδες. Δίνω αυξήσεις. Εγώ προσωπικά είμαι τελείως αντίθετος. Και επειδή είναι και ο χώρος μου εκπαιδευτικών, επειδή είπα το παράδειγμα, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μισθούς οι οποίοι να είναι καλοί προς όλους. Κάνουμε όλοι με σπουδές, ο καθένας κάνουμε μια δουλειά συγκεκριμένη, άρα αυτοί οι μισθοί πρέπει να είναι ικανοποιητοί να επιβιώσουν αυτός ο κόσμος. Δεν μπορεί λοιπόν να λες ότι θα δώσω στον τάδε ή στον τάδε ή στον τάδε. Νομίζω ότι είναι λάθος ο διαχωρισμός αυτός. Είναι μια ευρεία λογική του ΠΑΣ, θα σας έλεγα.
0: Άρα ο Μητσοτάκης, δεν ορθώστε με αν κάνω λάθος, θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο στις πόλεις, να έχει τσιφλικάδες που θα ελέγχουν τον πρωτογενή τομέα, είτε είναι κτηνοτροφία είτε γεωργία, και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε στις μεγαλοπόλεις να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι ακριβώς θα κάνουμε? Έτσι. Μέσα στις μεγαλοπόλεις, εδώ είναι το ερώτημα κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ σωστή προσέγγιση την οποία κάνατε, ότι ουσιαστικά θέλει να συσσωρευτεί πλούτος. Πολύ πλούτος, είτε είναι πλούτος αγροτικός ή οτιδήποτε άλλο, να συσσωρευτεί σε μεγάλους χώρους, είτε σε φαντ. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Γι' αυτό σας λέω και πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η προσπάθεια και αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, επειδή συζητάμε και για την δυνατότητα αυτή, μια προοδευτική κυβέρνηση θα μπορεί να υπάρξει και να αντιμετωπιστεί ο Μητσοτάκης μόνο με κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Το αρνείται και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο λάθος το οποίο επιλέγουν. Εγώ λέω ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη. δεν θα ζητήσει κανένα τα ρέστα. Το λέω ευθέως τώρα, ότι μετά το αποτέλεσμα, εάν έχουμε ομιγέννητο έτσι όπως κυβέρνηση πάλι τέτοιας μορφής, την ευθύνη δεν θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα την έχουν αυτοί οι οποίοι επιλέξαν άλλο δρόμο.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Ωραία, εγώ το καταλαβαίνω, λέει το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο ή η Ελλάς, ας πούμε, ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα κτλ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και τα άλλα δύο κόμματα που φιλοδοξούν να είναι πρώτα, η Ελλάς και το Πασόκ, βρίσκονται πολύ πίσω. Για να έχει κάποιος αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί αν μιλάμε για μία νέα μεταπολίτευση και για ένα νέο δίπολο, μιλάμε επί της ουσίας για μία νέα δημοκρατία στη Νέα Μεταπολίτευση και ένα νέο Πασόκ. Όταν όμως είναι 17, 18, 19 ή και 20, να πω εγώ, λείπουν άλλες 16 μονάδες για να υπάρχει αυτοδυναμία. Εκεί τι κάνεις, πας δεξιότερα, προσπαθείς να διεμβολήσεις τη Νέα Δημοκρατία, πώς παίρνεις 16 μονάδες αν δεν υπάρχει συνεργασία?
1: Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί είτε από το Πασόκ είτε από την Ελλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και δεν το λέω επειδή είμαι από τους ανθρώπους που έχουν εν πάση περιπτώσει συμβολή και υπογραφή της ίδρυσης του συνασπισμού του ΕΝΙΟ το 89, το λέω ότι πολιτικά είναι αναγκαίος και απαραίτητος αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι ο χώρος που εκφράζει την αριστερά και τις ριζοσπαστικές ιδέες, και αυτό φαίνεται χωρίς να γιατί έχουμε και την εμπειρία της διακυβέρνησης, αυτό φαίνεται με τις προτάσεις οι οποίες είναι ολοκληρωμένες. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, τράπεζες. Πρέπει δημόσιο πλέον ένα τραπεζικό. ΔΕΗ, δεν μπορεί να λέμε ότι θα αλλάξουμε μόνο τις δικήσεις στη ΔΕΗ και όλα θα γίνουν καλά. Θα υπάρξει, εδώ δώσαμε μάχη να κρατήσουμε το 17%. Θα υπάρξει δημόσιο πλέον ένα ΔΕΗ. Τα ΛΠΕ, ο χώρος των πετρελών. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πιάτσικο και μην μου χρησιμοποιούν δυσκολίες οι οποίες μπορεί να υπάρξουν. Δηλαδή, τι θα γίνει, αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει να υπάρχει, έχει εξοντώσει, έχει αφεμάξει τους κοινωνικούς πυλώνες, θα κάνει μια κυβέρνηση προοδευτική. Θα το αποδεχθεί και θα συνεχίσει έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε αυτή την αντίληψη. Καλό όλους τους πολίτες να στηρίξουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε, όχι δεν είχε φύγει, αλλά επανήλθε γιατί ήταν μια περίοδος ενάμιση χρόνου, ο οποίος ουσιαστικά είχαν τραβήξει την πρίζα και θεωρούσαν ή θέλησαν όλοι η ηγεσία, η προηγούμενη. Ουσιαστικά ήθελε να ακυρώσει την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητος, είναι ο χώρος της αριστεράς, είναι ο χώρος ο οποίος έχει την εμπειρία της κυβέρνησης, είναι ο χώρος ο οποίος έχει κυβερνησιμότητα και είναι ο χώρος ο οποίος θα έλεγα πρέπει να στηριχθεί, γιατί θα παίξει ρόλο, όπως είπατε και προηγουμένως, οι δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή απολύτως τίποτα. Και δεν ξέρω και ακριβώς τι θα θελήσουν να κάνουν. Γιατί είτε και τα ορισμένα προγράμματα, ορισμένες απόψεις, ακούμε σκόρπιες από εδώ και από εκεί, είτε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε για τη ΔΕΗ, είτε για το αν θα πάει στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατία. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθερή άποψη. Και θα την έχει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω η ηγεσία αυτή τη στιγμή, η συλλογική ηγεσία που έχει υπάρξει. Και εγώ θα στηρίζω, γιατί είχα πει μάλιστα σε μια δημόσια, ότι θα στηρίξω μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα έχει αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να έχει αποτέλεσμα και έχει αυτή τη στιγμή. Και θέλω να εμπιστευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του. Και νομίζω και οι τρεις, και η Ρένα και ο Νίκος και ο Παύλος, ο Πολάκης, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και θα συμβάλλουμε όλοι. Και νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι τις αναγκαιότητες και περάσαμε τις δύσκολες φάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπω πολύ τρέξιμο όμως το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνετε διακοπές εδώ, Αύγουστο?
1: Εντάξει, λίγο κάνουμε όλοι.
0: Το ρεπορτάζ λέει ότι τρέχετε.
1: Είναι όλα, προσπαθούμε να ετοιμάσουμε και τα ψηφοδέλτια. Αυτή τη στιγμή και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επιβεβαιώσει ότι είναι 70.000 μέλη ήδη με την πρώτη προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει. Επίσης οι εκλογικές νομαρχιακές επιτροπές να συστηθούν. Μια δύσκολη στιγμή, και το λέω και οι σύντροφοι που έχουν αναλάβει και αυτή τη στιγμή την όλη προσπάθεια, την κάνουν με πολύ μεγάλη αγωνία. Έχουν με πολύ μεγάλη αγωνία και με όρεξη και μεράκι. Έχει φανεί αυτό. Δηλαδή, αν δείτε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο. Και το νιώθω κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Άρα θα συμβάλλουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, είναι αναγκαίο για την αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά, να υπάρξει.
0: Να ρωτήσω
1: εγώ προερχόμουν από το ΚΚΕ. Είναι ένας χώρος πολιτικός, τον σέβομαι. Δεν μπορεί να είναι όμως το ΚΚΕ η μόνη έκφραση της αριστεράς στην Ελλάδα, με την έννοια ότι δεν έχει την αντίληψη της κυβερνησιμότητας.
0: Στη νέα εποχή αυτή, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, τη νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, Εγώ ως πολίτης μπορώ να κάνω πολιτική σε αυτό το κόμμα? Δηλαδή θα με ακούσετε αν έχω μια πρόταση για τη γειτονιά μου?
1: Κύριε Βούλγαρη, θέλω να σας πω και από την εμπειρία.
0: Και αν μπορώ να την καταθέσω, εγώ δεν θέλω να είμαι μέλος του.
1: Θέλω να σας πω.
0: Αλλά μπορεί να έχω μια πρόταση για τη γειτονιά μου. Μπορώ να την καταθέσω να με ακούσετε?
1: Αυτή ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Και επειδή διατέλεσα γραμματέα στην κρίσιμη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι κάναμε μια. Δεν ήταν απολύτως επιτυχημένη, δεν ισχύζουμε κάτι τέτοιο. Να προσπαθούμε να ακούσουμε τις προτάσεις οι οποίες γινόντουσαν. Και ειδικά σε τομείς οι οποίοι ήταν πολύ κρίσιμοι. Νομίζω ότι αυτή την ώρα αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό κάνουν όλοι, να ακούσουμε τις αγωνίες και τις προτάσεις των απλών ανθρώπων και των συντρόφων στη γειτονιά. Για πάμε ερώτημα, τώρα μου λέγανε τι θα γίνει, θα μιλήσουμε, θα υπάρξει κίνημα κάτω στην ιστορία στο Κερατσίνι,
0: ναι,
1: με τις δεξαμενές, ναι. Να, λοιπόν, εκεί είναι μια αγωνία πολύ μεγάλη των
0: εκεί
1: πολιτών.
0: Εκεί είναι μόνο μία έξοδος, έτσι?
1: Εκεί ναι, το είπα σαν τυχαίο παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Έχει μία έξοδο εκεί, γιατί είχαμε βγάλει και το δήμαρχο από εκεί. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ όταν είχε γίνει το ατύχημα.
1: Βεβαίως, και δίνει μεγάλη μάχη και ο δήμαρχος Κερατσινίου εκεί για τους κατοίκους.
0: Υπάρχει μόνο μία έξοδο εκεί.
1: Ναι, έτσι. Σωστά το λέτε. Σωστά το. Το λέω αυτό λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό και να ακούσουμε τον
0: Δεν
1: κόσμο.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η θέση των κομμάτων.
1: Δεν έχει πει τίποτα κανένας. Εγώ το ανοίγω τώρα και λέω ότι πρέπει εκεί να πάρουμε πρωτοβουλίες. Γιατί ο κόσμος εκεί έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν να τους ακούμε. Όπως και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή, το θέμα των. Τώρα έγιναν οι προσλήψεις. Για πέστε μου, καταρχήν οι προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης δεν καλύπτουν με τίποτα τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεύτερον, τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς όταν δεν έχει υπάρξει πολιτική στέγη? Πάλι θα πάνε στις περιοχές και δεν θα μπορούν με 850 ευρώ πρώτο μισθό.
0: Πέλα στο αυτοκίνητο, κοιμόταν με την κόρη της στο αυτοκίνητο.
1: Το λέω, τι θα γίνει? Άρα, ποιες πρωτοβουλίες?
0: Και μέσω της Δημάρχου βρέθηκε τέλος πάντων.
1: Και το λέω αυτό, όχι για να πω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήταν πολιτικό και ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Ως Υπουργός Άμυνας, αναπληρωτής. Τη δύσκολη περίοδο δεν είχαμε χρήματα, προσπαθούμε να βγούμε από τα μνημόνια. Έδωσα το δικαίωμα, δώσαμε το δικαίωμα μάλλον, με δική μου πρωτοβουλία, να έχουν η εκπαιδευτική πρόσβαση στις στρατιωτικές λέσεις, να τρώνε φτηνά, να έχουν όπου μπορούσαν να έχουν σπίτι να μείνουν για λίγο διάστημα, να καλύψουμε ή επιμείναμε σε δημάρχους να δώσουν, κάποιο σπίτι.
0: Άρα είναι θέμα βούλησης.
1: Άρα είναι θέμα βούλησης, αλλά θέλει μια στρατηγική η οποία θα υπάρχει στις περιοχές, να μπορεί να πάει ο εκπαιδευτικός με τα 850 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Νομίζω είπαμε κάποια πράγματα έτσι για το τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τι έκανε στην κυβέρνηση όταν ήταν, αλλά και τι θέλει να κάνει. Νομίζω πιάσαμε κάποια θέματα, ειδικά.
1: Να πω, έχουμε και το. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε και ξεκινάει και η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι η έκπληξη που θα έχουμε την πρώτη αρχική μορφή της καμπάνιας την Πέμπτη. Υπάρχει ένα μεράκι και μια διάθεση πολύ μεγάλη και το εισπράττω κι εγώ και το απολαμβάνω αν θέλετε και το ευχαριστιέμαι.
0: Να ευχαριστήσω πολύ τον Πάνο Ρήγα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας για
1: μια πολύ
0: ώρα. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Από τον Λάζαρο Καραγιάννη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αδιανόητη διαχείριση και κενό στη διπλωματία διαπιστώνει στην εξωτερική πολιτική ο Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την αποστολή Patriot στην Ουκρανία, την ώρα που μια ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται ήδη στη Σαουδική Αραβία. Ο Πάνος Ρήγας χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική όλη λάθος και επικίνδυνη, επισημένοντας ότι η Patriot είναι στην αμυντική λογική, αλλά έχει συνεργή συμμετοχή με αυτούς. Όπως εξήγησε, είναι άλλο οι υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και στο παρελθόν. Στέλναμε δυνάμεις χαμηλής κλίμακας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, ποτέ όμως για πολεμική εμπλοκή. Ο ίδιος χαρακτήρισε σοβαρό πρόβλημα την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας, καθώς όπως τόνισε, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μέρος της επίλυσης και της ειρήνης και όχι να εμπλέκεται περισσότερο στις πολεμικές συγκρούσεις. Σφοδρή κριτική στους εισαγγελικούς χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών ασκεί ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας και ΣΕΣ, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις εισαγγελικές κρίσεις. Όπως υπογραμμίζει, ο Αχιλλέας Ζήσης είχε εξετάσει ως μάρτυρες ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη μηνυθεί. Ενώ ο Ιωάννης Τζαβέλας είχε κρίνει ότι για τους Μέρουμ Χαρπά, Ζεϊνάτ Σεμάμα, Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και η Ιωάννη Μπόλιαρη δεν προέκυπτε ποινική εμπλοκή. Ωστόσο, ο Γιώργος Μπακέλας αρνήθηκε να τους εξετάσει ως μάρτυρες, επικαλούμενος τους το ενδεχόμενο εμπλοκής τους. Ο Ζαχαρίας και ΣΕΣ διερωτάται γιατί, εφόσον υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, δεν κλήθηκαν ως ύποπτοι για παροχή εξηγήσεων. Μίλα για πραγματικό δικονομικό θαύμα και σκυταλοδρομία συγκάλυψης, υποστηρίζοντας πως ο Ζήσης διαψεύδει τον Μπακέλα και ο Μπακέλας τον Τζαβέλα. Φιάσκο στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Εύρου, καθώς από το αρχικό πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το νέο περιορίζεται σε έργα μόλις 309 εκατομμυρίων. Η αρχική πρόταση που καταρτίστηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23 και παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό ως συγκροτημένο σχέδιο, εγκαταλείφθηκε και αντικαταστήθηκε από νέα μελέτη που φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματία φίλο της οικογένειας Μητσοτάκη. Από τη νέα μελέτη φέρεται να εξαιρούνται ακόμη και έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Μπαίνος ζητά να υλοποιηθεί χωρίς εκπτώσεις το αρχικό master plan των 3 δισεκατομμυρίων. Για μεγάλη κυβερνητική απάτη κάνει λόγο η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Εύρου και ζητά απαντήσεις για τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις. Ποιος και γιατί ακύρωσε δρομολογημένα έργα, διερωτάται, τονίζοντας ότι ο Εύρος δεν χρειάζεται άλλες φιέστες, εξαγγελίες και επικοινωνιακά σχέδια. Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό μετά την πτώση άνδρας της Ράγης στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα σε πόλια ελληνικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο σειρμό, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στην Αττική και σε περιοχές ακόμη 5 περιφερειών. Ο κίνδυνος αφορά την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου στις 7 Αυγούστου. Ο χειριστής φέρεται ότι θα καταθέσει και γραπτή αναφορά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κατ' επίγουση εισαγγελική έρευνα για το αν παραβιάστηκε η αεροπορική νομοθεσία, αν τηρήθηκε το σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τον περασμένο μήνα, κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, άλλαξε κρυφά αεροσκάφος λόγω πιθανής ιρανικής απειλής. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε αρχικά στο Air Force One, αλλά μεταφέρθηκε μυστικά με στρατιωτικό C-32A, καθώς σύμφωνα με αμερικανικές πηγές υπήρχαν πληροφορίες για πιθανή πυραυλική επίθεση. Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Κάλλη, όπου τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανή μια 30χρονη γυναίκα από τα συντρίμια σχεδόν 30 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 254 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 4.000 αγνοούμενους. Οι έρευνες συνεχίζονται με το κρίσιμο 72 ώρων διάστημα για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, στο τέταρτο άλμα του στο Alexander Stadium, έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά στο μήκος μετά τις νίκες του στο Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.

Καλό μεσημέρι να έχουμε. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στην επικοινωνία Λάζαρος Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το σύνηθες ορόσημο του Αυγούστου, δηλαδή το 15 Αύγουστο, και όχι για λόγους θρησκευτικούς μόνο, αλλά διότι ευρύτερα ψυχολογικά, αν θέλετε, ψυχολογικά, αλλά και βάσει προγραμματισμού και βάσει επαγγελματικών υποχρεώσεων και ανασκουμπόματος που ήθιστε να γίνετε τη συγκεκριμένη περίοδο, ποια περίοδο. Μόλις παρέλθει το 15 Αύγουστο, θεωρούμε πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού και την έλευση του φθινοπόρου και της καθημερινότητας και της ρουτίνας, κάτι που για ορισμένους ανθρώπους δεν έχει αλλάξει. Αυτή είναι αλήθεια. Θα μου πείτε, okay, εκείνος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές, αλλά δεν δουλεύει κιόλας όλο τον Αύγουστο, δεν ξεφεύγει κάπως από τη ρουτίνα, δεν παίρνει μερικές ανάσες. Δεν θα πω το τετριμένο πως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα πω πως όταν το μισό του πληθυσμού δεν μπορεί να κάνει κανονικές διακοπές, να τις χαρεί, να πάρει μια βαθιά ανάσα, να κάνει ένα μακροβούτι στην αγαλίαση και στην ξεκούραση, για να χρησιμοποιήσω έναν κολυμβητικό όρο, τότε πραγματικά υφίσταται πρόβλημα. Και μιας και μιλάμε για εργασία, διακοπές, ξεκούραση, μη ξεκούραση, και αφού σας πω πως προσωπικά δεν πιστεύω το ρητό που διατείνεται από Αύγουστο χειμώνα, έχουμε ούτε καν από την 17η και 18η Αυγούστου. Αύγουστος είναι Αύγουστος και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούμε να χαρούμε, ας το χαρούμε μέχρι και την τελευταία, δεν θα πω μέρα, θα πω μέχρι και την τελευταία ώρα. Αλλά μιας και μιλάμε για αυτά, να σας πω ότι αλίευσα ένα ενδιαφέρον κείμενο από το site της Ναυτεμπορικής, ένα κείμενο για μία εταιρεία στην Καλιφόρνια, στη Silicon Valley, τεχνητής νοημοσύνης. Ο ιδιοκτήτης της δεν ξέρει πόσα βγάζει, είναι απίστευτα κερδοφόρα, αλλά το αντίτιμο είναι, λέει, πως τα στελέχη της επιχείρησης, και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και με ένα ευρύτερο φάσμα εργαζομένων, δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, πολλοί κοιμούνται στο κτίριο στο οποίο εδρεύει η επιχείρηση, υπάρχει ένα καφέ που λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως επίσης 7 μέρες την εβδομάδα, όχι μόνο για να μην έχουν, λέει, άλοθη οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της επιχείρησης να λένε «μα πρέπει να πεταχτώ, να πάρω ένα καφέ» κτλ. Κτλ. Έξω, να εξοικονομείται χρόνος, αλλά διότι, λέει, η πολλή καφέινη χρειάζεται για να τους τονώνει, γιατί είναι εξουθενωμένοι και πρέπει να πίνουν συνεχώς καφέδες. Ο δε ιδιοκτήτης, ο οποίος δήλωσε στο Forbes πως προσωπικά είναι πολύ πολύ στενοχωρημένος, διότι θα έπρεπε η εβδομάδα να έχει και 8η ημέρα για να δουλεύει έτσι και ο ίδιος και το προσωπικό του, τουλάχιστον ένα τμήμα του προσωπικού του. Αυτό δεν διευκρινίζεται, τουλάχιστον δεν το πρόσεξα εγώ στο άρθρο, δεν το διάβασα και πάρα πολύ προσεκτικά, το αλίευσα λίγο πριν πω στο στούντιο, αλλά με εντυπωσίασε. Ο ίδιος, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης, αφού είπε πως λυπάται πολύ που δεν έχει εβδομάδα πάνω από 7 ημέρες, πρόσθεσε κάτι, ότι ο ίδιος προτιμάει να πεθάνει στα 50, αλλά να είναι ιδιοκτήτης μιας πολύ κερδοφόρας εταιρείας, από το να αποτύχει η εταιρεία. Βέβαια,
το τι μπορεί να περιλαμβάνει αποτυχία, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή να έχει κάπως λιγότερα κέρδη από αυτά που έχει τώρα, αλλά πάντως πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι προτού θαυμάσουμε το μαζοχισμό του ή το ζήλο του ή την τρέλα του, ας έχουμε υπόψη πως τέτοιου είδους δηλώσεις συνήθως είναι αυτό που λέμε τζάμπα μαγκές. Γιατί ένας άνθρωπος που κερδίζει τόσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι βέβαιο πως δεν θα χρειαστεί να δουλέψει και πάρα πολύ στη ζωή του. Επομένως, τώρα επέρεται ότι κοιμάται μόνο 3 ώρες το 24ωρο. Επομένως, μάλλον δεν θα χρειαστεί να διαπιστώσουμε αν θα μείνει συνεπής σε αυτό το οποίο λέει. Είναι αξιοπρόσεκτο, φίλες και φίλοι, ότι αυτά συμβαίνουν, μάλλον και αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία παγκοσμίως έχει ανοίξει η συζήτηση για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, χωρίς μείωση των αποδοχών. Και υπάρχουν και πειραματικά προγράμματα και θα έλεγε κανείς ότι τα πρώτα συμπεράσματα, ακόμη και με τεχνοκρατικούς όρους, είναι μάλλον ενθαρρυντικά. Ή βγάζουμε και το μάλλον. Φέρεται πως είναι ενθαρρυντικά και επαναλαμβάνω. Όχι μόνο με κριτήρια ανθρωπιστικά, φιλικά προς τον εργαζόμενο, αριστερά όπως θα λέγει κανείς. Ακόμη και με τεχνοκρατικά κριτήρια που προτάσουν την παραγωγικότητα, την παραγωγή, διάφορους δείκτες. Αλλά βλέπετε, ο μεσαίωνας στις εποχές που διανύουμε έχει τον τρόπο να εμφανίζεται και εκεί που λες δεν μπορεί, τουλάχιστον από αυτό φαίνεται ότι ξεμπερδεύουμε. Τώρα θα μου πείτε να το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα που με τα εργασιακά νομοσχέδια για τις εργασίες των 13, 14 και 15 και 16 ωρών, αν πας και στην εστίαση, εν πάση περιπτώσει. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Και θέλει δουλειά πολύ, μη λέμε τα αυτονόητα. Για την ακρίβεια, ας μπούμε τίποτα παραπάνω. Να ευχηθούμε, καθώς τον ήρθε η ώρα για το πρώτο κομμάτι, χρόνια πολλά σε έναν εξαιρετικό κιθαρίστα, εξαιρετικό μουσικό, τον κύριο Μαρκ Νόπφλερ, τον Dire Straits, ηγετική μορφή των Dire Straits, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Αντιλαμβάνεστε πως τρία τραγουδάκια Dire Straits θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια του δίωρου και λέμε να αρχίσουμε από το πασίγνωστο Walk of Life, το ακούμε τώρα.

0: αντιληφθήκατε, το Walk of Life το ακούσαμε από συναυλία των Dire Straits. Όσοι ήφιστε, και αλήθεια είναι το συνήθισε την Dire Straits λίγο παραπάνω από άλλα συγκροτήματα, στη ζωντανή τους εμφανίσεις τα τραβούσαν λίγο παραπάνω τα κομμάτια σε διάρκεια, λίγο solo στην κιθάρα παραπάνω. Καλό, δεν το λες κακό αυτό, κάθε άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς στο Θανάση και στα κορίτσια που δουλεύουν στο εργαστήριο πολύ γνωστού και καλού φαρμακείου στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται τις ευχές μας, παιδιά, όπως τις έχει και η Μαρία. Εύχεται σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο, προφανώς και στους ακροατές και στους ακροάτριες, ότι καλύτερο. Η Κατερίνα λέει: ο κύριος δεν είναι για θαυμασμό, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Α, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που ανέφερα. Καλά, εξυπακούεται βεβαίως. Και εγώ εργάζομαι στην Αττική Οδό 7 ημέρες την εβδομάδα, 8 ώρες καθημέρα, και αναρωτιέμαι, είναι νόμιμο? Όσα παραθυράκια και αν ανακαλύψουν αυτοί που θα απαντούσαν καταφατικά στο ερώτημά σου, έχω την φρικτή υποψία, αγαπητή Κατερίνα, πως ακόμα και σήμερα, ακόμα και με όσα έχει υποστεί το εργασιακό νομοθετικό πλαίσιο, νόμιμο δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή θεωρώ ότι αποκλείεται να είναι. Κατά τα άλλα μπορεί να σου πούνε ναι, πώς, εδώ, εκεί κτλ. 7 ημέρες την εβδομάδα. Υποτίθεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να θυμηθούμε τις συζητήσεις που κάναμε τότε που πρωτογνωρίζαμε, που μας καλημέριζε ο νόμος Χατζηδάκη, για την ακρίβεια πριν ακόμη γίνει νόμος, όταν ήταν νομοσχέδιο, υποτίθεται πως θα υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα, ελεύθερος χρόνος για να μαζέψουμε τις ελιές μας. Θυμάστε, όπως έλεγε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, τι έχουμε ακούσει. Χριστέ και Παναγία, να την μνημονεύσω την Παναγία, καθώς πλησιάζει και η γιορτή της. Τι έχουμε ακούσει, βρε παιδιά, τα τελευταία χρόνια, εκτός από αυτά που βιώνουμε, και το βασικό είναι ότι τα βιώνουμε, είναι και το τι έχουμε ακούσει. Ειδικά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ας μου επιτραπεί να το πω μόνος σου. Από το να λέμε και ευχαριστώ, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε τις ελιές στο χωριό, όσοι καταγόμαστε από χωριό. Να και το ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα. Έτσι. Να και το ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα. Μέχρι το και αυτό ατάκα Κωστή Χατζηδάκη, το αμίμητο πως με τα λεφτά που θα παίρναμε από την πόλη της Ολυμπιακής θα χτίζαμε νοσοκομεία και σχολεία, το θυμάστε? Το θυμάστε ασφαλώς. Α, και το άλλο κάπου στα ενδιάμεσα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αν τα πάρουμε με χρονολογική σειρά τα μαργαριτάρια, πότε τα πέταξε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, πότε τα εξτόμησε, ήταν εκείνο το με την απελευθέρωση του τομέα της ανέργειας θα έχουμε φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Το θυμάστε και αυτό, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέφανο, λέει: ευχόμενος, ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού, σε καλημερίζω. Μετά τη χθεσινή και αποκαλυπτική συνέντευξη που είχες με τον Μίλτο Βασιλείο από την Κέρκυρα, σκέφτηκα πως καλά κάνω και δεν εγκαταλείπω την Καλαμαριά. Βρε μανία με την Καλαμαριά, ο Στέφανος. Βρε, σου είπε κανείς να φύγεις, μια χαρά είσαι εκεί. Δηλαδή, σε συμβούλευσε κανένας? Από την πλευρά του πατέρα μου, κατάγαμε από την Κέρκυρα, ονόνοητο Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Επιμένει ο Στέφανος ότι έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς την Καλαμαριά. Η αλήθεια είναι ότι τον Απόλλωνα Καλαμαριάς το συμπαθούσα. Στην Καλαμαριά βρέθηκα, μια χαρά ήταν, μια χαρά συνοικία ήταν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, με μια φοιτητό παρέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ουδέν πρόβλημα. Αφού θέλει να με χρήσει φαν της πόλης, της συνοικίας, ο Στέφανος, okay, θα του χαλάσω εγώ το χατήρι. Δεν θα προλάβω να σας πω αυτό που ήθελα. Πόσο έχουμε ακόμη? Δύο λεπτάκια. Λοιπόν, ρώτησε ένας φίλος ακροατής εάν είναι νόμιμο να δούμε ανεμογεννήτριες σε περιοχές που κάηκαν και έχουν κηρυχθεί αναδασωτές. Και επειδή ακριβώς για αυτό το θέμα, αγαπητέ Μάκη, Μάκη ήταν ο φίλος ακροατής που διατύπωσε αυτό το ερώτημα, αλίευσα ένα ενδιαφέρον σημείωμα, ένα ενδιαφέρον κείμενο του συναδέλφου Τάσου Σαραντή από την Εφημερίδα των Συνταχτών πριν από λίγες μέρες, και θα σου απαντήσω βάση του ρεπορτάζ του συναδέλφου, αλλά αυτό δεν προλαβαίνω να το κάνω στο επόμενο ένα λεπτό. Το μόνο που προλαβαίνω είναι να σας πω πως θα μιλήσουμε έπειτα από λίγο με τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Η Ομοσπονδία τους προετοιμάζει κινητοποιήσεις, να δούμε με ποια αιτήματα, με ποιο χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε, είναι η κατά γενική ομολογία ήρωες του καλοκαιριού, που όμως από χειμώνα, εάν διεκδικήσουν, αν διεκδικήσουν πράγματα που δεν αφορούν μόνο το βιωτικό τους επίπεδο, αλλά αφορούν τελικά και την αρτιότητα της υπόθεσης της πυρόσβεσης, τότε γίνονται μαξιμαλιστές, τρώνε και ξύλο από τα ΜΑΤ. Το καλοκαίρι βέβαια θα αναγορευτούν πάλι σε ήρωες, τα γνωστά. Λίγο πολύ τα ζήσαμε και με τους γιατρούς, έτσι. Οι ήρωες στην πανδημία, αλλά όταν δεν υποδέχονται με κλάδους ελέας και οσανά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, είναι η δύναμη της μιζέριας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι των Bad Company που το ακούσαμε πριν από λίγο, από τα πιο γνωστά τους, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν κι αυτή, σαν σήμερα 12 Αυγούστου στο πολύ μακρινό 1974. Και για να έρθουμε στο σήμερα, καλό μεσημέρι ευχόμαστε στον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Οι πυροσβέστες... Καλή. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Μαθαίνουμε ότι έχετε προετοιμάσει κινητοποιήσεις με την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου στο τέλος Αυγούστου, αν σωστά θυμάμαι, σταθμό αυτό των κινητοποιήσεων.
1: Έχετε ξεκινήσει,
0: σωστό. Ναι.
1: Κινητοποιήσεις από την Τρίπολη πριν 2 μέρες, από την περιφερειακή ενότητα της, των πυροσβεστικών υπηρεσιών μάλλον της, της Πελοποννήσου, που είχε έδρα την Τρίπολη. Ξεκινήσαμε εκεί πέρα περίπου 100 συνάδελφοι, αυτοί που είχαν, ήταν ήδη σε ρεπό. Φυσικά δεν αφήνουμε, όπως και στις 31 Αυγούστου, δεν θα αφήσουμε μη επανδρομένα τα πυροσβεστικά κλιμάκια, σταθμούς και πυροσβεστικά και πυροσβεστικούς σταθμούς. Ξεκινάτε
0: και θα κλιμακώσετε και θα κλιμακώσετε.
1: Ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις στην Τρίπολη, όπως σας είπα, στην Αθήνα. Θα δούμε μήπως γίνει και στη ΔΕΘ, γιατί στην άδεια από τη Βόρεια Ελλάδα θέλουν να βρεθούν στην κινητοποίηση της ΔΕΘ. Μέχρι τελικής πτώσεως θα, ας με επιτραπεί η έκφραση.
0: Λοιπόν, για να μην φτάσουμε όμως μέχρι την τελική πτώση και για να μην καταρρεύσει και το σύστημα της πυρόσβεσης, προφανώς κάποια συγκεκριμένα πράγματα ζητάτε, κύριε Ψαρόπουλο, και θα έλεγα να τα αναφέρετε και να τα ιεραρχήσετε, αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο είναι περισσότερο σημαντικό από το άλλο.
1: Το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι στις προκηρύξεις που βγαίνουν για τους πυροσβέστες επιθυμία, ο καινούριος θεσμός των, των πυροσβεστών, που έχει ένα ηλικιακό κόφτη στα 30, να μπορέσουμε να πούμε όλοι οι συνάδελφοι, λέγοντας ότι και οι μεγαλύτερες ηλικίες που δουλεύουν ήδη στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί να μην, δεν μπορέσουν να κάνουν, να μην μπορέσουν να δουλεύουν όλο τον χρόνο. Δηλαδή, γιατί μπαίνει αυτός ο ηλικιακός κόφτης στα 30, ενώ και τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάμε είναι υπηρεσία. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει. Και γιατί μπαίνει αυτός ο κόφτης. Αφού όλοι δουλεύουμε, ήδη δουλεύουν στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει και ένας άνθρωπος 33 ετών μπορεί να έχει και μια πείρα μεγαλύτερη, η οποία σε μια κρίσιμη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός παράγοντας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Υπάρχουν ηλικίες που δουλεύουν εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Είναι άνθρωποι 40-45 ετών και δουλεύουν εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή, τι παραπάνω έχει, σας λέω ξανά, να δουλεύουμε 8 μήνες και να μην δουλεύουμε 12. Και αυτό που λέμε και στην κυβέρνηση, μας βάζουν, βγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας και αντί να μας δείσουν, δηλαδή παίρνουμε 450 ευρώ το μήνα για να κάθομαι, 450, πόσο βγαίνει, 470, μα να βγουν τα παιδιά και λίγο παραπάνω. Μας δίνουν τόσα αυτά τα χρήματα για να καθόμαστε και δεν μας δίνουν 9 εκατοστάρια που παίρνουμε όλοι οι πυροσβέστες, οι εποχικοί πυροσβέστες, για να δουλεύουμε. Είναι ένα πραγματικά τρελό πράγμα. Δηλαδή, ενώ παίρνουμε από το κρατικό κουρβάνα χρήματα για να καθόμαστε, δεν μας δίνουν λίγα παραπάνω για να δουλεύουμε.
0: Πώς το εξηγείτε?
1: Πραγματικά τρελό.
0: Πώς το εξηγείτε? Είναι πνεύμα λιτότητας?
1: Νομίζω είναι πνεύμα εμπάθειας ως προς τους εποχικούς πυροσβέστες.
0: Αυτό που λέτε είναι σοκαριστικό, εάν ισχύει.
1: Όχι, ισχύει, γιατί αυτά δείχνουν τα γεγονότα. Εμείς είμαστε η εποχή πυροσβέστες που μας δέρνανε πριν...
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το σχολίασα πριν από λίγο, ακριβώς.
1: Ναι, πριν 1,5 χρόνο ήμασταν αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες που μας δέρνανε. Είμαστε όμως αυτοί που επανδρώνουμε την έξοδο των δασικών περιπολικών. Είμαστε οι πρώτοι που πηγαίνουμε στο σημάν και οι τελευταίοι που φεύγουν. Και συνεχίζει το πυροσβεστικό σώμα να μην μας θέλει.
0: Κύριε Ψαλόπουλε,
1: δεν έχει να κάνει, νομίζω, ναι, δεν έχει να κάνει νομίζω με το πυροσβεστικό σώμα, όσο έχει να κάνει με τη διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος, όπου είναι το Υπουργείο.
0: Κατανοητό. Το ανέφερα και λίγο νωρίτερα, ποιος ξεχνάει εκείνες οι σκηνές, τις σκηνές απείρου κάλους με τα ΜΑΤ να σας εκτυπούν. Και μάλιστα όλοι γνωρίζουν πως με περισσή ευκολία οι πολιτικοί προϊστάμενοι εκείνων που

0: ή απλώς και μόνο επειδή διεκδικείται, όπως ακριβώς γίνεται και με άλλους κλάδους εργαζομένων και άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όποιος διεκδικεί γίνεται κακός.
1: Νομίζω ότι επειδή βγάζουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα και ευρύτερα την πολιτική προστασία, ήμασταν εμείς που είπαμε ότι το σύστημα αντινέρο δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, για να μην παρεξηγηθώ, όσο πρέπει, όσο έχουν πληρωθεί κάποια πράγματα μέσα από αυτό το τεράστιο πρόγραμμα για το αντινέρο. Είμαστε εμείς που βγάζουμε τα πυροσβεστικά οχήματα των 40 ετών που τα παίρνουμε και πηγαίνουμε στις πυρκαγιές. Είμαστε εμείς που φωνάζουμε για τις υπεράριθμες βάρδιες και υπεράριθμες ώρες μέσα στις πυρκαγιές. Και είμαστε εμείς δηλαδή που φωνάζουμε, και όχι μόνο για μας, αλλά και για τους μόνιμους. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με εμπάθεια ως προς το πρόσωπο των εποχικών πυροσβεστών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιατί έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ενώ έχουμε δώσει λύσεις για την πρόληψη των δασών, έχουμε δώσει λύσεις για την καταστολή της αντιπλημμυρικής περίοδου που ξεκινάει το χειμώνα. Έχουμε δώσει λύσεις για το καλοκαίρι, έχουμε δώσει πολλές λύσεις, αλλά η κυβέρνηση όμως κοφεύει.
0: Ένα τελευταίο, κύριε Ψαρόπουλε. Τώρα, προσφάτως, επειδή είχαμε τις πυρκαγιές που δυστυχώς έχουμε κάθε καλοκαίρι, επειδή έχουμε αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, μην τα ξαναλέμε, όλο και ακούμε έτσι πράγματα από γνωστούς, από ανθρώπους φερειπίν της περιφέρειας, και θα ήθελα τη γνώμη σας. Για παράδειγμα, έλεγε φίλος ακροατής από τη Λακωνία: εγώ παλιά θυμάμαι η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω αν νομαρχές ήταν υπεύθυνες, είχαν γκρέιτερ και πήγαιναν και έκοβα τα χόρτα. Λέει, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Διεθνώς επίσης, για να πάω σε ένα άλλο ζήτημα, έχει αναδειχθεί αυτό που γίνεται με την υποδομή του ΔΔΕ, έτσι, δηλαδή που είναι φανερό πως σε μία, δύο, τρεις περιπτώσεις σπινθήρες που δεν θα έπρεπε να υπάρξουν διαδραμάτισαν τον καταστροφικό ρόλο που διαδραμάτισαν. Έχετε κάποια, έτσι, για όλα αυτά κάποια εικόνα, κάποια άποψη, ή αυτό που προέχει τώρα είναι να δώσετε τη μάχη σας όταν κληθείτε στην επόμενη πυρκαγιά και να δείτε πώς θα κερδίσουμε?
1: Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε τη μάχη με την πυρκαγιά. Μετέπειτα είναι να δώσουμε τη μάχη για την αποκατάστασή μας. Και τελευταίο, το χειμώνα, όπου όλα είναι πιο νεκρά, θα μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε το τι χρειάζεται. Αλλά σας λέω και πάλι, έχουμε κάνει τόσες πολλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε. Δεν μας ακούνε. Όπως είπε ο ακροατής, όπως είπατε και προηγουμένως, τότε όταν έβλεπε τα γκρέιντερ, τότε δούλευε το δασαρχείο.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς μας είπε κιόλας.
1: Τα δασαρχεία αυτή τη στιγμή είναι αποδεκατισμένα. Δεν γίνονται προσλήψεις. Ποιος θα πάει να κόψει και να ανοίξει τους αντιπυρικούς δρόμους και τις αντιπυρικές, να κάνει αντιπυρικές ζώνες? Έχουμε προτείνει να έρθουν να πάμε κι εμείς, οι εποχικοί πυροσβέστες, αλλά και αυτό δεν το θέλουν. Γι' αυτό και σας είπα προηγουμένως ότι τελικά μάλλον είναι εμπάθεια ως προς το πρόσωπο των εποχικών πυροσβεστών. Αλλά και γενικά όμως δεν υπάρχει και ένα σύστημα. Η Γενική Γραμματεία Δασών νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Είναι και αυτή όπως είναι το πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώς όμως οι μόνες προσλήψεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, άμεσες, γρήγορες και πολυπληθείς προσλήψεις, είναι στην αστυνομία. Δείτε αμέσως πόσες προσλήψεις έγιναν φέτος. Ειδικούς φρουρούς, συνοριακούς, σοφρονιστικούς, δηλαδή δικαστική αστυνομία. Πραγματικά, αν είχαμε αυτή την πληθώρα αστυνομικών σε πυροσβέστες, η φωτιά θα έσβηνε στο πρώτο δίωρο. Αυτή τη φωτιά που είδατε κάτω στην Αθήνα, γιατί εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και ήρθα και στην έδρα μας στην Αθήνα, αυτή τη φωτιά που έχει για 3 μέρες.

0: παριά να ήταν 500-600 άτομα. Είναι πάρα πολύ λίγα για ένα μέτωπο χιλιομέτρων. Είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε. Και ενώ βλέπετε, σε μια αστυνομική επιχείρηση όπως είναι οι 17, στις 17 Νοέμβρη, όπως είναι στην ημέρα μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κατεβαίνει 10.000 αστυνομικοί, 11.000 αστυνομικοί.
1: Τι άλλο να πω εγώ, τα είπατε όλα. Τι άλλο να πω εγώ.
0: Ναι. Είμαστε πλέον, έχουμε γίνει πλέον, κάνουμε προσλήψεις μόνο με αστυνομικούς. Καλώς τους κάνουμε τις προσλήψεις. Αλλά τουλάχιστον να έρθουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν και σε εμάς. Όχι, δεν βοηθάνε κι αυτοί οι καημένοι. Μην το λέμε τώρα, Δεν έρχονται, βοηθάνε, μαζί στην δράμη. Αλλά δεν φτάνουν τα χέρια. Τι να σας πω.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως, έτσι το λέω σε επίλογο της συζήτησής μας. Τελικά, από τα πόσα είπατε εγώ, αν και διατύπωσα με ειλικρίνεια, πραγματικά ήθελα μια απάντηση το ερώτημα, από τη συζήτησή μας εντόπισα δύο βασικές πηγές για τις οποίες η κεντρική εξουσία, στο πω έτσι, κυβέρνηση, ας μιλήσουμε ανοιχτά, δείχνει αυτή την εμπάθεια απέναντί σας. Ο ένας λόγος είναι πως αναδεικνύεται αδυναμίες και μόνο που μιλάτε για τα οχήματα των 40 ετών, που προφανώς δεν θα έπρεπε να είναι οχήματα 40 ετών, τους ενοχλείτε. Και δεύτερον, επειδή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, υφίσταται και ένα ξεγύμνομα. Γιατί όταν λέτε, ρε παιδιά, είμαστε διατεθειμένοι να πάμε να κάνουμε τη δουλειά που θα έκαναν υπάλληλοι του δασαρχείου αν λειτουργούσε ακόμη αυτός ο τομέας, και σας λένε πάλι όχι, τότε έχουμε να κάνουμε και με μια αποκάλυψη αδιαφορίας, περίεργων προτεραιότητων, όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, στο τέλος της συζήτησής μας, καταλαβαίνω. Yeah. Καταλαβαίνω καλά αυτό που λέτε και νομίζω ότι έχω εντοπίσει και δύο αιτίες, όχι μία, της εμπάθειας.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ απλά λίγο, αν μου δώσετε λίγο χρόνο.
1: Ναι, έχετε.
0: Να σας εξηγήσω για τα οχήματα. Mm-hmm. Τα οχήματα 40 ετών είναι δύο γενιές πίσω. Ένα βασικό περιπολικό όχημα, ένα βασικού τύπου αμάξι, είναι κατασκευασμένο για να μπορεί να βγει σε μια πυρκαγιά όπου έχει κυκλωθεί το αμάξι, mm-hmm. να βάλει την αυτοπροστασία, γιατί η αυτοπροστασία τροχών ρίχνει νερό γύρω-γύρω και μπορεί και πατάει τη φωτιά και βγαίνει. Όπως έχει και δικό του σύστημα, με αέρα, με οξυγόνο, σε περίπτωση που εγκλωβιστούν από την πυρκαγιά οι συνάδελφοι, βάζουν τις μάσκες, πατάνε την αυτοπροστασία και μπορεί να φύγει. Αυτά δυστυχώς τα καινούργιο τύπου αυτοκίνητα είναι ελάχιστα στο πυροσβεστικό σώμα. Εμείς σας λέμε ότι πηγαίνουμε με 40 ετών αμάξια, όπως με ακατάλληλο όχημα, μπορεί να ήταν το καινούργιο, αλλά δεν ήταν βασικό όχημα. Πήγαν οι συνάδελφοί μας στην Κρήτη και σκοτώθηκαν. Ο πενταετούς υποχρέωσης, αλλά και ο εποχικός συνάδελφός μας. Mm-hmm. Με ακατάλληλο όχημα. Μη βασικό όχημα.
1: Καλή δύναμη, κύριε Ψαρόπουλο, και καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως βλέπετε, είμαστε. Εμείς. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των λεγόμενων εποχικών. Μια ματιά στα μηνύματά σας πριν πάω στο επόμενο κομμάτι. Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι. Α, μου διαβιβάστηκε το παράπονο φίλου ακροατή, φίλης ακροάτριας. Δεν μου διέφυγε τώρα. Η Χαρά Σταγκού κάποια στιγμή μου το γνωστοποίησε. Απλώς συγκράτησα την ουσία. Το παράπονο είναι πως δεν αναφέρθηκα στο επίτευγμα του Τεντόγκλου, ο οποίος κέρδισε, κυρίες και κύριοι, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο με άλμα 844, παρακαλώ. 12 χρυσά μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Μιλάμε για πραγματικό φαινόμενο. Το παράπονο ήταν πως δεν αναφέρθηκα στον Τεντόγλου, μολονότι σε τούτη εδώ την εκπομπή, δηλαδή στην εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό, συχνά, όπως είπε ο ακροατής ή ακροάτρια, γίνεται αναφορά σε ποδοσφαιριστές. Η ένστασή μου είναι η εξής, λοιπόν, όχι έκσταση, διευκρίνηση. Τα Σαββατοκύριακα που τιμούμε το Σαν σήμερα γίνεται αναφορά σε ποδοσφαιριστές, σε μπασκετμπολίστες, σε αρχιβαρίστες, σε δρομείς, γενικά σε αθλητές, σε στίβους. Αυτό είναι γνωστό. Τούτες τις μέρες, επειδή επικεντρώνουμε στην επικαιρότητα, την πολιτική και κοινωνική, όπως διαπιστώσατε, δεν έκανα αναφορά στα αθλητικά. θα έκανα στο τέλος της εκπομπής, εάν μια μικρή, εάν μας έπαιρνε ο χρόνος, αλλά μιας και έγινε τούτη εδώ η παρατήρηση, έχουμε τον Τεντόγλου, έχουμε την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, όχι ικανοποιητική εμφάνιση αλλά πάντως πρόκριση, έχουμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού που πρέπει να ανασκουμποθεί γιατί θα κάνει στο Europa. Εκείνο που δεν έχουμε είναι δεν έχουμε τη σιγουριά εάν θα μιλάμε και για αθλητικά κάθε μέρα και ας είναι εκπομπή δίωρη, διότι πρέπει να καλύψουμε πάρα πάρα πολλά θέματα. Λείπει η Αλέκα Ζουμή, δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε την εκπομπή της πλήρως, αυτό είναι φανερό. Αλλά διευκρινίζω, όταν τα Σαββατοκύριακα τιμούμε το σαν σήμερα, έχουμε αναφορά σε αθλητές διάφορους και πολλών τομέων, αυτό είναι γνωστό. Σε τούτες εδώ τις καθημερινές εκπομπές, όπως διαπιστώσατε μέχρι τώρα, δεν είχαμε αθλητική αναφορά. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια, γράφει η Βασιλική, υπέροχες μουσικές. Χαίρομαι που αρέσουν αυτές οι επιλογές σε πολλούς και πολλές, είναι και θέμα γούστου. Τώρα βέβαια ο Σωτήρης, πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του νωρίτερα, θα ήθελε να ακούσει κάτι από Stones, αλλά από την εποχή του Brian Jones. Το πιο εύκολο και κλασικό είναι να ακούσουμε το Painted Black, που αρχίζει με το πολύ χαρακτηριστικό παίξιμο του Brian Jones ό,τι αφορά το όργανο σιτάρ. Ακούμε τώρα.

0: Είπαμε χθες αρκετά και ακούσαμε αρκετά σχετικά με τον Νίκο Καλογερόπουλο για την προσφορά του οποίου πραγματικά θα να πω τίποτα παραπάνω, όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά έχει μείνει κάτι και αυτό το κάτι λέμε να το ακούσουμε τώρα. Να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο, που επαναλαμβάνω για τη δική μου τη γενιά, θα σταματήσω να το λέω, γιατί τη δική μου τη γενιά ήταν μία από τις πολύ όμορφες και πολύ ισχυρές προσωποποιήσεις του τι ήταν ο νέος ελληνικός κινηματογράφος. Μολονότι, το ξαναλέω, ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν και τραγουδοποιός, ήταν και ποιητής, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος από πάθος, αξίες και ταλέντα. Εμείς τώρα θα τον ακούσουμε για να ανατρέξουμε σε κάτι που είχε ακουστεί και στο παρελθόν στο σταθμό μας, θα τον ακούσουμε να διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τον ακούμε τώρα.
1: Ως προς την Δευτέραν στέργαιναν, δυστυχώς δεν ηλίθευσε το ρητόν η πρώτη δούλα, η δεύτερη η κυρά. Η Θοδωριά, η πτωχή, υπέφερεν όλα στα σαγκαρίας όσα στις επέβαλεν ο σύζυγός της. Ασβεστάς εκείνος, φουρνάρισα αυτή. Το πτωχόν ήπιον, ο Ελευθέρης, δεν είχε χορτάσει το γάλα της μητρός του. Έφαινε το γυράσα σαΐδι, αν και μόλις είχε υπερβεί το 35ο έτος. Ο Μπαρμπαστέριος, 15 έτη μεγαλύτερός της, την είχε πάρει εις δεύτερον γάμον και μάλιστα με το σπαθί του. Την έκλεψεν. Ο μικρός Ελευθέρης τετραετής ήδη ήτο ζαρωμένος, χλωμός, ζοριασμένος και η μήτρη του ούτε να τον θρέψει το ικανή, ούτε να τον αποκόψει η δύνατο. Η μαστή της, ως να είχαν παραψηθεί από την αντιλαμπήν του φούρνου, εκρέμοντο μαραμένη υπό την τραχυλιάν και ο μικρός δυσκόλως έβρισκεν εκεί σταγόνα γάλακτος. Της είχαν αποθάνει τα δύο πρώτα παιδιά της, το εν θύλι, το άλλο μικρόν αγόρι, και τώρα όλε ελπίδες της εκρέμοντο εις τον μικρόν Ελευθέριν. Αλλά μέγας φόβος την είχε κυριεύσει, διότι και αυτό της το παιδί ήταν άρρωστον. Α, η καρδούλα της ήταν καημένη. Καλύτερα να μην βαίνει στον κόσμον άνθρωπος. Ενθυμίτω με τα σπαραγμού την στιγμήν, όταν αγγελιάστηκε το μικρόν κοριτσιόν της, πηγαίνει και το βρίσκει στην κούνια του ξερό, μελανό, μισοπεθαμένο. Βάνει μια φωνή, τρέχουν δυο γειτόνισσες. Τι έχεις, τι είναι, το παιδί μου, το παιδί μου! Φωνάζουν το γιατρό, όσον αρθεί ο γιατρός το κορίτσι έσωσε. Σε μια ώρα, μια ωρίτσα, ήρθε γειτόνισσα η Κατερίνα η μπροστινή, το σαβάνωσε, η Θοδωριά έψαξε και ήβρε τα ρουχαλάκια του. Έσκυφτε μες στην κασέλα αν τα έβρι και μυρολογούσε. Η Κατερίνα την εμάλωνε λέγουσα ότι δεν μυριολογούν τον νεκρό πριν τον ενδύσουν. Το στόλισαν όμορφα όμορφα, το ξάπλωσαν στο κυλίμι και το σκέπασαν να μην το βλέπει ο μικρός και κλαίει. Ο Χαραλαμπάκης ήτανε 2 χρόνια μεγαλύτερος και ένιωθε. Τον επήραν οι γειτόνισσες και τον απομάκρυναν έως να γίνει η εκφορά. Ύστερα το βράδυ, όταν ο Χαραλαμπάκης ερωτούσε «Πού είναι το χρυσό, μανά, πού πάει το χρυσό?», του απάντησαν ότι επήγε να κοιμηθεί στα λουλούδια.
0: Τι άλλο να πει κανείς. Καλό ταξίδι στον Νίκο Καλογερόπουλο. Ακούτε πάντα κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι ώρα να διακόψουμε τώρα για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αδιανόητη διαχείριση και κενό στη διπλωματία, διαπιστώνει στην εξωτερική πολιτική ο Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πιθανότητα αποστολής Patriot στην Ουκρανία, την ώρα που μια ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται ήδη στη Σαουδική Αραβία. Ο Πάνος Ρήγας χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική όλη λάθος και επικίνδυνη, επισημένοντας ότι παρότι η Patriot είναι στην αμυντική λογική, η Ελλάδα έχει ενεργή συμμετοχή. Όπως εξήγησε, είναι άλλο οι υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και στο παρελθόν στέλναμε δυνάμεις χαμηλής κλίμακας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, ποτέ όμως για πολεμική εμπλοκή. Ο ίδιος χαρακτήρισε σοβαρό πρόβλημα την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας, καθώς όπως τόνισε, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μέρος της επίλυσης και της ειρήνης και όχι να εμπλέκεται περισσότερο στις πολεμικές συγκρούσεις. Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές ή οποιασδήποτε άλλες κορώνες, αλλά ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο για την αδιανομή του πλούτου, δήλωσε ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο Μέγκα. Ο Γιάννης Μπουλέκος εξήγησε ότι αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα και κρατική παρέμβαση σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η δημόσια τράπεζα και η ΔΕΗ. Ξεκινάμε κινητοποιήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και εκπρόσωπος των εποχικών πυροσβεστών Θάνος Ψαρόπουλος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν στην Τρίπολη και την Αθήνα και στη ΔΕΘ, αν χρειαστεί, μέχρι τελική πτώση. Ο Θάνος Ψαρόπουλος κατήγγειλε τον ηλικιακό κόφτη στα 30 και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει εμπάθεια στους εποχικούς πυροσβέστες. Μας έδερναν πριν 1,5 χρόνο. Είμαστε όμως αυτοί που επανδρώνουμε τις περιπολίες, ανέφερε. Ενώ τόνισε πως είμαστε πρώτοι που φτάνουμε στις φωτιές και οι τελευταίοι που φεύγουμε. Πρόσθεσε τέλος ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με την διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στην Αττική και σε περιοχές ακόμη 5 περιφερειών. Ο κίνδυνος αφορά την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό μετά την πτώση Άνδρας στις Ράγες στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Ο Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνης. Με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται μόνο στα τμήματα σε πόλια ελληνικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο σειρμό, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Εξηγήσει στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σερακίνικο της Μήλος στις 7 Αυγούστου. Ο χειριστής θα καταθέσει και γραπτή αναφορά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κατ' επίγουσα εισαγγελική έρευνα για το αν παραβιάστηκε η αεροπορική νομοθεσία, αν τηρήθηκε το σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η ηθοποιός Κική Δαλάκου, γνωστή από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και τη μακρά παρουσία της στο θέατρο. Την είδηση έκανε γνωστή ως Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας την ως αξιαγάπητη ηθοποιό που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε ότι η Μόσχα θα κατέσχει κατασχέσει ευρωπαϊκά πλοία ως αντίπεινα για τις κατασχέσεις φορτίων από πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές κινήσεις πειρατεία και ληστεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε κρίνει απαραίτητο. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι αυξάνει την ένταση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και την Αρκτική. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΚ και ο ΟΦΗ διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια και τον ΟΦΗ ως κυπελούχο. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιχαμ, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, στο τέταρτο άλμα του, στο Alexander Stadium, έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά στο μήκος μετά τις νίκες του στο Βερολίνο το 18, το Μόναχο το 22 και τη Ρώμη το 24.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά, αιθρίος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτου.

Είπαμε πως θα ακούσουμε Dire Straits τρία κομμάτια σήμερα, μιας και έχει την επέτειο του γενεθλίων του, γιορτάζει την επέτειο του γενεθλίων του Mark Knopfler, η ηγετική μορφή του συγκροτήματος. Όχι πως δεν απαρτιζόταν από αξιόλογους μουσικούς γενικώς το συγκρότημα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σαν σήμερα το 1949 όταν γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Mark. Ακούσαμε το Brothers in Arms από το ομότιτλο άλμπουμ που είχε σπάσει ταμεία, θυμάστε, κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν στα charts για ένα, δύο, τρία χρόνια. Είχε εκπληκτική εμπορική επιτυχία και ήταν γενικά και πολύ ποιοτικό εκείνο το άλμπουμ του Dire Straits. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά συγκεκριμένη μπαλάντα, το Brothers in Arms, το ομότιτλο δηλαδή κομμάτι, το κομμάτι που φέρει τον τίτλο που είχε και το άλμπουμ, ήταν επιτυχίας ένα αντιπολεμικό άσμα και πηγή έμπνευσης ήταν ο πόλεμος στα Φόκλαντ, που ήταν πρόσφατος, έτσι, 1982, το άλμπουμ κυκλοφόρησε 1985, τα τραγούδια είχαν γραφτεί νωρίτερα, η Αγγλία ζούσε στον απόϊχο εκείνου του πολέμου και δεν ήταν οι πάντες ενθουσιασμένοι, μόνο και μόνο επειδή τα αγγλικά στρατεύματα είχαν επικρατήσει σε εκείνο τον πόλεμο. Πολλές ευχές στην Παυλίνα, στον Άκη, στον Τάσο, και πάλι καλημέρα λέει ο Στέφανος. Ερώτησε από ποιο διήγημα του Παπαδιαμάντη μας διάβασε αυτό που ακούσαμε ο ξέχασος Νίκος Καλογερόπουλος. Το διήγημα, ναι, παρέλειψα να το πω, ίσως γιατί μας κυνηγούσε ο χρόνος, έπρεπε να κλείσουμε. Ήταν το «Πολιτισμός ιστοχωρίων». Το έργο εκείνο είχε δημοσιευθεί στα Χριστούγεννα του 1891 και ήταν μία αναφορά του Παπαδιαμάντη σε συνήθειες, όχι πάντα καλές, όπως εκείνη της χαρτοπεξίας, πάντα κατά την κρίση και τους αυστηρούς κώδικες του Παπαδιαμάντη, τις συνήθειες που είχαν αρχίσει να γίνονται πλέον συνήθειες, είχαν αρχίσει μάλλον να εισάγονται και στα χωριά, στην περιφέρεια και στις μικρές κοινότητες. Λοιπόν, είπα λίγο νωρίτερα και τώρα έχω το χρόνο να το κάνω, πως θα απαντούσα στην ερώτηση που έγινε σχετικά με το αν υπάρχει περίπτωση να δούμε γεννήτριες, δηλαδή έργα, να το πούμε έτσι, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασωτές. Λοιπόν, η απάντηση είναι πως η νομοθεσία επιτρέπει δυστυχώς έργα ΑΠΕΣ αναδασωτές σε περιοχές, εφόσον κριθεί ότι εξυπηρετούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. Και εφόσον επιπλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει πως η αδειοδότηση ολικών σταθμών σε καμένα δεν είναι εκ των προτέρων αντισυνταγματική. Αυτό έχει, νομίζω, ήδη συντελεστεί. Διαβάζω το σχετικό κείμενο που επί της ουσίας αποτελεί απάντηση σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Το έχω κρατήσει εδώ στο αρχείο μου, γι' αυτό το βρήκα σχετικά εύκολα. Του συναδέλφου Τάσου Σαραντή από την Εφημερίδα των Συνταχτών, προημερών. Γράφει ο συνάδελφος: μακάρι να υλοποιηθεί η δέσμευση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά ότι δεν θα επιτρέψει καμία ανεμογεννήτρια σε αναδασωτές και επιρρόκτες περιοχές της Αττικής, καθώς η Περιφέρεια Αττικής δεν θα εγκρίνει περιβαλλοντικές μελέτες για ανεμογεννήτριες σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Ωστόσο, η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει έργα ΑΠΕ σε αναδασωτές περιοχές, εφόσον εξυπηρετούν, αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, αυτό αν θέλετε το βάζετε εισαγωγικά, και επιπλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι η αδότηση ολικών σταθμών σε καμένα δεν είναι εκ των προτέρων συνταγματική. Αρκεί να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, παρόλο που νομικοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν υποστηρίξει ότι αυτό υπονομεύει την υποχρέωση αναδάσωσης. Εξάλλου, στο κοντινό παρελθόν, έχει σημασία να δούμε τι έχει γίνει προσφάτως. Τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκε αίτηση για την εγκατάσταση 123 ανεμογεννητριών από άκρη σε άκρη στα Γεράνια Όρη, στα οποία από το 2018 έως το 2021 κάηκαν συνολικά 140.000 στρέμματα δάσους. Αλλά και το καλοκαίρι του 2025, προσθέτει ο συνάδελφος, κατατέθηκε αίτημα για την αδειοδότηση 4 νεολικών σταθμών μέσα στις Καμένες, αλλά και σε όμορες με αυτές εκτάσεις του Εύρου,
παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για προστασία του περιβάλλοντος. Και ακόμη τον Νοέμβριο του 2025, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θάκης ήταν αυτή που έβαλε φρένο σε 11 αιτήσεις για την αδειοδότηση εισάριθμων αιωλικών σταθμών στην καμένη περιοχή και τις γειτονικές άκαυτες εκτάσεις του Εύρου. Κάτι που όφιλε να είχε πράξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ρυθμίζοντας νομοθετικά το ζήτημα της αδειοδότησης αιωλικών σταθμών στην περιοχή. Άρα λοιπόν, το διατάφτα είναι πως υφίσταται δυστυχώς από νομικής πλευράς η δυνατότητα να γίνει το ανεπίτρεπτο, αλλά πόσα που είναι ηθικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός ανεπίτρεπτα δεν γίνονται. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν φορείς που μπορούν να πούν όχι, έτσι όπως έγινε για παράδειγμα με την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης τον Νοέμβριο του 2025, που έβαλε φρένο σε 11 αιτήσεις για την αδειοδότηση. Άρα καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, ότι τελικά η πίεση που μπορεί να ασκηθεί από την κοινωνία, από αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται από όλα αυτά. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πάμε στα διεθνή. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, για αυτό τον καυγά που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον καγκελάριο Μέρτς και την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, ένας δεξιός, σκληρός δεξιός και μια ακροδεξιά νοσταλγός του Μουσολίνη, τσακώνονται για το μεταναστευτικό. Πώς, τι και τα λοιπά, θα μας τα πει ο Φέρι Μπατζόγλου, και μιας και θα τον έχουμε κοντά μας και μιας και το ειδικό βάρος της Γερμανίας είναι αυτονόητο, και όσα συζητούνται ή γίνονται εκεί κατά το μάλλον ή τον μας απασχολούν ή εν πάση περιπτώσει ενδέχεται να αφορούν θέματα που θα μας απασχολήσουν, θα δούμε τι άλλο αξιοσημείωτο προκύπτει από εκεί. Ο Βασίλης από τον Άλυμο λέει και πολύ σωστά: το δημόσιο συμφέρον είναι το λάστιχο που τέντωσε όλες τις αντισυνταγματικές αποφάσεις σε νόμιμες κατά το ανώτατο ακυρωτικό. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά, μία έννοια λάστιχο το τραβάς, θα έλεγα ότι είναι μπαλαντέρ. Το επιστρατεύεις έτσι όπως νομίζεις, έτσι όπως σε συμφέρει, σαν να πρόκειται για μία παρτίδα. Λοιπόν, είπαμε θα ακούσουμε και τρίτο κομμάτι Dire Straits, τουλάχιστον τρία να ακούσουμε. Γυρίζουμε στο 1978, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, και επειδή έχουμε ανάγκες από νερό, έτσι, ακόμα και να συζητάμε για νερό ή να ακούμε τραγούδια που έχουν το νερό ή τα παράγωγα στον τίτλο, να θυμηθούμε πως εκείνο το άλμπουμ είχαμε δύο τέτοια κομμάτια. Το ένα ήταν το Water of Love, το νερό της αγάπης, και το άλλο, το πρώτο του άλμπουμ ήταν το Down to the Waterline, και είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

τη γράφει η Βασιλική μετά το This Eyes. Α, το χθεσινό κομμάτι, μάλλον το κομμάτι που ακούσαμε χθες, τον Guess Who. Αλλά τόσα χρόνια είχα να ακούσω και αυτό το Dire Straits. Μουσικάρες λέμε, καλή συνέχεια, δύναμη, αντοχή. Ωραία, είναι ευχάριστο που σου φτιάξαμε το κέπι, αγαπητή Βασιλική. Λοιπόν, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμά μας. Είπαμε με το Φέρι Μπατζόγλου θα μιλήσουμε αργότερα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι και πάλι προσανατολιζόμενοι με βάση του σαν σήμερα. Ήταν 12 Αυγούστου του πολύ μακρινού 1970, όταν η Τζάνις Τσόπλιν έδωσε μία συναυλία στο Χάρβαρντ. Δεν ήξερε βεβαίως πως εκείνη η συναυλία έμελε να είναι η τελευταία της, γιατί δεν κλείνεις ραντεβού με το θάνατο εκτός αν αποφασίσεις να αυτοκτονήσεις. Και το τελευταίο κομμάτι που ερμήνευσε σε εκείνη την συναυλία η Τζάνις ήταν το Summertime, μιας και θυμηθήκαμε το συμβάν, το event, τη συναυλία. Θα ήταν αδύνατο να μην ακούσουμε το Summertime. Το ακούμε τώρα. Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Η Βασιλική γράφει, εντάξει τώρα, επίτηδες το κάνεις. Γεννήθηκα το 1963. Δεν ρωτήσαμε, δεν ρωτήσαμε. Δεν χρειάζεται πάντως να ισχύει το κρύβε λόγια, κρύβε χρόνια. Καταλαβαίνεις, γράφει φίλια Κροάτρια, ότι ήταν η εποχή μου. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης, μήπως να κάνεις και μουσικές εκπομπές. Εν της πράγμαση κάνω και μουσική εκπομπή, αγαπητή Βασιλική. Εν της πράγμαση, de facto που λέμε. Λοιπόν, τι γράφει ο Δημήτρης και έχει απόλυτο δίκιο. Από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες του Brothers in Arms είναι αυτή στο Royal Albert Hall με την ορχήστρα του Βρετανικού στρατού. Συγκλονιστική ερμηνεία ενός αντιπολεμικού τραγουδιού από αυτούς που ίσως το έχουν ζήσει. Ναι, υπό αυτή την έννοια ίσως να έχει και μια συμβολική φόρτιση παραπάνω η συγκεκριμένη εκτέλεση. Ομολογώ πως την είχα ξεχάσει όταν διάβασα το μήνυμα του Δημήτρη. Μου ήρθε στο νου κάτι ακαθόριστο, την είχα ακούσει αλλά δεν θυμάμαι ούτε πότε ακριβώς ήταν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες της εκτέλεσης δεν μου ήρθαν στο νου. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε και όλα ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πριν δούμε τι ακριβώς γίνεται με την Μελώνη και το Μέρτς και γιατί αυτές οι δύο λαμπρές προσωπικότητες ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής τσακώνονται, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη. Θα ακούσουμε τον Ζωζέ Φελιτσιάνο να διασκευάζει το Light My Fire των Doors.

0: Λοιπόν, καταβάλλονται προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με τον Φέρι Μπατσόγλου. Έχουμε πέσει πάλι στο δαίμονα των επικοινωνιών. Ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι η εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, εάν βεβαίως καταφέρουμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον Φέρι Μπατσόγλου, πολύ καλό γνώστη της γερμανικής πραγματικότητας και ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, αφορά το μεταναστευτικό και την αντιπαράθεση της Ιταλίας με τη Γερμανία, διότι βλέπετε οι δεξιοί, οι σκληροί δεξιοί και ακροδεξιοί ηγέτες δεν σημαίνει ότι ομονοούν στο διατάφτα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, επειδή γενικώς έχουν μια αντιμεταναστευτική πολιτική. Για παράδειγμα, το ότι η κυβέρνηση του Μέρτς προτίθεται να αρχίσει να στέλνει μετανάστες και πρόσφυγες προς Ιταλία και Ελλάδα, να επιστρέφει δηλαδή, να τους επιστρέφει, έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και μάλιστα εξ όσων διαπιστώνουμε είναι και σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους της κυβέρνησης Μελώνη. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη, μιλώντας με τον Φέρι Μπατσόγλου. Έχουμε τη χαρά τώρα να μιλάμε μαζί του, αλλά Φέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές στο κόκκινο 105,5 στα FM.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα από Γερμανία να μας ενημερώσεις, αν έχουμε, είμαι βέβαιος ότι θα το κάνεις, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι γίνεται, πώς έχει έτσι αυτό το πλαίσιο του καυγά ανάμεσα σε δύο ηγέτες που κατά τα άλλα θα έλεγε κανείς πως δεν βρίσκονται και πολύ μακριά οι θέσεις τους σε αρκετά ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπες μια λέξη κλειδί, καυγάς, μεταξύ της Ρώμης και του Βερολίνου, ή καλύτερα να πούμε ξεκινάει πιο πολύ από το Βερολίνο, με αποδέκτη την Ρώμη και ειδικότερα την Μελώνη, την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ξαφνικά τώρα, ενώ είχαμε μια προσέγγιση και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, η οποία τονίστηκε από τις δύο πλευρές κιόλας, δηλαδή από την ανάληψη της καγκελαρίας εκ μέρους του Friedrich Merz στις 6 Μαΐου του 2025. Θυμίζω ότι η Μελώνη είναι πρωθυπουργός από τις 22 Οκτωβρίου του 2022, ήδη συμπληρώνει δηλαδή σχεδόν 4 χρόνια. Λοιπόν, Μέρτς και Μελώνη είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, κυρίως στο θέμα της άμυνας αλλά και του μεταναστευτικού. Και την επιδίωκε ειδικά ο Μέρτς, ο οποίος ήθελε να αυστηροποιήσει το πλαίσιο όχι μόνο στη Γερμανία σε αφορά τη μετανάστευση και το

έφερε και ένα αποτέλεσμα το οποίο το είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες, δηλαδή είχαμε την έναρξη να τεθεί σε ισχύ δηλαδή το νέο σύστημα ΣΥΑΣ, mm-hmm. το Common European Asylum System, δηλαδή το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει αυστηροποίησεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των χωρών. Και εδώ είμαστε τώρα που ερχόμαστε στο θέμα. Η αφορμή είναι για τον καυγά, δηλαδή, είναι η θέληση των Γερμανών, δηλαδή της κυβέρνησης Μέρτς, να επιστρέφει πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει στη Γερμανία, τα οποία είχαν κάνει αίτηση ασύλου σε άλλες χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για την Ιταλία και ένα παράδειγμα είναι μια γυναίκα η οποία έγινε και θέμα στο γερμανικό τύπο τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι 22 ετών, έρχεται από τη Σομαλία, ζει κοντά στην Ιρβέργη και εισήλθε τον Μάρτιο του 26 στη Γερμανία. Αλλά εισήλθε μέσα από την Ιταλία. Και η Γερμανία θέλει τώρα, στο πλαίσιο του ΣΕΑΣ και την πρόβλεψη να ξαναεπιτραπούν οι επιστροφές από χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ήρθε το συγκεκριμένο άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε το μπλόκο της Ρώμης, το μπλόκο της Μελώνης, και αυτό γύρει φυσικά διάφορα ζητήματα και διάφορα ερωτήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, το πρόσφατο που προέκυψε σε ένα crash test γενικότερα για το ΣΕΑΣ, το οποίο υπάρχει από τα γνωστά γεγονότα στην Σεούτα. Εύχομαι να το προφέρω σωστά, το οποίο έχει προκαλέσει ένα πρόβλημα γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το συντονισμό. Και είχαμε ως αποτέλεσμα το ότι η Ιταλία ουσιαστικά έβγαλε την Ισπανία από χώρα Σέγγεν, δηλαδή την αναγνωρίζει ως χώρα Σέγγεν πλέον για άτομα που έρχονται από την Ισπανία στην Ιταλία, γενικότερα έτσι, ταξιδιώτες και όλοι οι υπόλοιποι. Και το ίδιο έκανε όμως και η Ισπανία σαν αντίπεινο στην Ιταλία. Ναι, ναι. Άρα έχουμε και ένα πρόβλημα στη ζώνη του Σέγγεν. Οπότε, περιγράφοντας, αυτός είναι ο καυγάς που έχει προκύψει τώρα μεταξύ του Βερολίνου και της Ρώμης. Αν θέλεις να ανοίξουμε λίγο την εικόνα περισσότερο, είναι ότι είπαμε ότι ο Μέρτς στη Γερμανία από την έναξη της καγκελαρίας του, δηλαδή 6 Μαΐου του 2025, ορκίστηκε, έβαλε στοίχημα να αντιμετωπίσει και πολιτικά μέσω από το μεταναστευτικό την ακροδεξιά στην Γερμανία. Δηλαδή εδώ που εκπροσωπείται από ένα κόμμα, δεν υπάρχει κατακερματισμός δεξιά της δεξιάς στη Γερμανία, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυριαρχεί και ανεβαίνει, που είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό είναι το παρασκήνιο, αν θέλεις, αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται ο Μέρτς, συνολικότερα η κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή, ο μεγάλος συνασπισμός με τους σοσιαλδημοκράτες, μεταξύ των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών. Και σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Μελώνη, όταν η Μελώνη, το είδαν και οι ακροατές μας, το έχουν μάθει, προχθές έβγαλε μια κοινή δήλωση με την Πρωθυπουργό της Δανίας σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τη χριστιανική Ευρώπη με αφορμή τα γεγονότα στην Σεούτα πάντα. Έτσι. Εκεί βλέπω ότι η Γερμανία είναι πολύ προσεκτική. Φυσικά δεν έχει υπογράψει αυτή την κοινή δήλωση, δεν συμμετέχει σε αυτό. Και υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι για αυτό. Ενώ κινείται δηλαδή αυστηρά στο μεταναστευτικά πλέον και η Γερμανία, πρέπει να προσέξει λίγο, εντός και εκτός εισαγωγικά να το προσέξει, το γεγονός ότι στην ίδια της την χώρα των 80,

0: 3 εκατομμυρίων κατοίκων, μένουν 7 εκατομμύρια περίπου μουσουλμάνοι. Είναι το 8,5%. Εδώ το 96,5% μένουν στα 11 παλιά, όπως λέγονται, κρατήδια, δηλαδή της Δυτικής Γερμανίας παλιότερα, και μόνο το υπόλοιπο 3,5% στα 5 καινούρια κρατήδια. Το 8,5% δεν είναι και ένα τεράστιο νούμερο, αλλά η αίσθηση, αυτό που υποκειμενικά αισθάνεται ο Γερμανός και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, μέρος που αφορά και την χριστιανοδημοκρατία αυτή τη στιγμή και πόσο μάλλον την ελληνική για τη Γερμανία, είναι ότι η αίσθηση, η εντύπωση είναι, και εδώ έχουν γίνει έρευνες, ότι ο μέσος Γερμανός αισθάνεται ότι είναι 3,5 φορές παραπάνω ο αριθμός από αυτόν τον πραγματικό αριθμό των μουσουλμάνων.
1: Δεν με εντυπωσιάζει αυτό. Καταλαβαίνουμε τους λόγους και τους τρόπους, μάλλον αν θέλεις, με τους οποίους γίνεται αυτή η διόγκωση. Δηλαδή η πραγματικότητα μεγενθύνεται στον τομέα των εντυπώσεων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Και θεωρείται μετά ως απειλή, δηλαδή οικοδομείται ένα ολόκληρο αφήγημα και μια πολιτική θέση από αυτού. Δηλαδή ότι είναι τεράστιος ο αριθμός, ότι πλημμυρίζουμε, ότι υπάρχει αυτή η καταδικαστέα λέξη της ανταλλαγής πληθυσμών που έχει τις ρίζες της στο Τρίτο Ράιχ, το θυμίζω αυτό, δηλαδή το Mein Kampf του Adolf Hitler. Δεν το κρίνω, αν θέλεις, για την οικονομία της συζήτησης πολιτικά τώρα αυτές τις θέσεις, αλλά θέλω να περιγράψω λίγο το πλαίσιο. Και αυτό χρονικά, αν πάμε και εσωπολιτικά να το δούμε το όλο θέμα, ξεκινήσαμε από τη σχέση δηλαδή Μελώνη-Μέατς, έχουμε πολύ κρίσιμες εκλογές όμως σε επίπεδο όχι ομοσπονδιακό αλλά σε επίπεδο κρατηδίων στην Ανατολική Γερμανία και στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο. Είναι 3 συνολικά το Σεπτέμβριο. 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 3 εβδομάδες, στο Σάξεν-Άνχαλτ, ένα κρατήδιο το οποίο έχει περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους, μετά στα βόρεια το Μέκλενμπουργκ-Φόρπομεν ακολουθεί στις 20 Σεπτεμβρίου και στο κοινοβούλιο του Βερολίνου που είναι στις 20 Σεπτεμβρίου επίσης. Εδώ βλέπουμε και ειδικότερα θεωρούνται και από τους παρατηρητές και τους αναλυτές κρίσιμο ως τεστ για την κυβέρνηση την ομοσπονδιακή και αυτό που θα έχει ως απόϊχο είναι η εκλογική έκβαση στο Sachsen-Anhalt, δηλαδή στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, 6 Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνω, σε λίγες μέρες. Εδώ η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι στο 42%. Έχει γίνει αυτό και γνωστό στο ελληνικό κοινό, αλλά θέλω να εστιάσω σε κάτι ακόμα σημαντικότερο, κάτι με. Δεν είναι μόνο ότι 42% έχει πλέον η εναλλακτική για τη Γερμανία εκεί και φλερτάρει με την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Οπότε όμως, εάν κόμματα όπως οι πράσινοι δημοσκοπικά τώρα στο 4, θυμίζω 5% χρειάζεται στη Γερμανία και σε ομοσπονδιακό αλλά και σε επίπεδο κρατηδίων στην Βουλή. 4% οι πράσινοι, 4% οι φιλελεύθεροι και ενδέχεται και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το κυβερνών κόμμα δηλαδή του Βερολίνου, που δημοσκοπικά έχει 6% να έρθει σε δύσκολη θέση, δηλαδή δεν αποκλείεται τελείως να μην μπει στο κοινοβούλιο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπαίνει αλλά, και μάλλον θα μπει, αλλά και αυτό ίσως οριακά και ίσως και αποκλειστεί από την είσοδο. Με ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα μόνο στο 22%. Και εάν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση είτε μονοκομματική είτε με τη βοήθεια κάποιου άλλου κόμματος, εδώ μπαίνει και το κόμμα της Sarah Wagenknecht που είναι μια απόσπαση από τη Linke,
1: το θυμόμαστε,
0: δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ της Γερμανίας, μια απόσπαση, αν μπει, που δημοσκοπικά τώρα ανεβαίνει και είναι στο 5% ακριβώς στην Βουλή, δεν αποκλείεται να έχουμε και μια κυβέρνηση με ανοχή, ένα κόμμα που το οποίο θα είναι τις αντιπολίτευσεις, που θα είναι το PSV, αν μπει. Με όλα αυτά, αυτό είναι δηλαδή ένας σεισμός πολιτικός που για πρώτη φορά ενδέχεται να έχουμε κυβερνήτη σε επίπεδο κρατηδίων από την εναλλακτική για τη Γερμανία, ο οποίος μιλά για την παλιά Γερμανία όπως την έχει γνωρίσει όταν μεγάλωσε, 35 χρονών άνθρωπος, δεν είχε καλά καλά γεννηθεί που λέει ο λόγος, αλλά θυμάται λέει το 95, το 2000 που η Γερμανία δεν είχε εγκληματικότητα και δεν είχε ανεργία, και του θυμίζουν μετά ότι ειδικά το κρατήδιο στο οποίο γεννήθηκε, μεγάλωσε και θέλει να γίνει πρωθυπουγός, το 1995 είχε 20% ανεργία για τα γνωστά προβλήματα μετά την επανένωση στην ανασφαλτουρική Γερμανία, και μετά το και τώρα έχει 8%, 7% μάλλον, λίγο πάνω από το μέσο όρο της, της Γερμανίας γενικότερα. Και του θυμίζουν επίσης ότι η εγκληματικότητα σε απόλυτο ρυθμό έχει πέσει. Δηλαδή έχει πέσει το μισό από τότε που ήταν. Αναφερθήκαμε και για τους μετανάστες που έχει μια άκρως επιθετική ρητορική και πολιτικό πρόγραμμα με τις επαναπροωθήσεις, ειδικότερα η εναλλακτική για τη Γερμανία, και το επικοινωνεί σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε ευκαιρία και συνέντευξη ο ίδιος ο Ulrich Siegmund, έτσι λέγεται ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Sachsen-Anhalt. Βλέπουμε εδώ ότι έχει μία μόνο 1% μετανάστες το κρατήδιο αυτό. 1%. Δηλαδή μιλάμε τώρα, το Αμβούργο έχει περίπου 13% κατοίκους με μεταναστευτικό παρασκήνιο, όπως λέγεται στη Γερμανία, μην κρατσιούν, συντακτούν.
1: Α, έτσι το λένε, παρασκήνιο. Προέλευση εννοούν μάλλον, ναι, μεταναστευτικό,
0: ναι,
1: προφίλ.
0: Αλλά,
1: μεταναστευτικό
0: έτσι, προφίλ. Έτσι είναι η πιστή μετάφραση, είναι μάλιστα. Το μεταναστευτικό παρασκήνιο.
1: Ωραία σκέψη. Ναι, ναι.
0: Και αν θέλεις να, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερη εικόνα σε ό,τι αφορά αυτό τον σεισμό τον πολιτικό, που είναι ένα σεισμός με προαναγγελία, αν θέλεις.
1: Αυτοί οι πολύ εντυπωσιακοί συσχετισμοί που μας ανέφερε Σφαίρη, λίγο πολύ ισχύουν σε όλη τη Γερμανία.
0: Είναι πιο σε ό,τι αφορά την εναλλακτική για τη Γερμανία, αυτό είναι γνωστό, ότι είναι πολύ πιο δυνατή στο Μέκλενμπουργ-Φόρπομπεν, για παράδειγμα, στο 35%, στη Θουρυγγία είναι δημοσκοπικά στο 40%. Έχει πάρει 32%. Είναι πιο δυνατή στην Ανατολική Γερμανία. Είναι αυτό,
1: ναι,
0: το φαινόμενο.
1: Αυτό το έχουμε συζητήσει. Έχουμε συζητήσει και τους λόγους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η γενική τάση σε όλη τη Γερμανία είναι, ναι, ενίσχυση της ακροδεξιάς εναλλακτικής. Πιο ακροδεξιά, ναι, δεν γίνεται. Πώς το έλεγε κάποτε ο Στράους, πιο δεξιά από εμάς πρέπει να είναι μόνο τείχος. Λοιπόν, ναι, η εναλλακτική πήγε και πιο δεξιά ακόμη. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε μία πτώση των χριστιανοδημοκρατών και μία κατάρρευση, ναι, των σοσιαλδημοκρατών.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Και η Λίνκε, το κόμμα της αριστεράς, εμφανίζεται πουθενά.
0: Η Λίνκε, για παράδειγμα, αν πάρουμε το παράδειγμα του Sachsen-Anhalt, του κρατηδίου εκεί, που αναλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η θέση για τα υπόλοιπα κόμματα, είναι στο 13% δημοσκοπικά. Ανεβαίνει δηλαδή. Στο Βερολίνο, που θα γίνουν εκλογές 2 εβδομάδες αργότερα, 20 Σεπτεμβρίου, όχι τόσο μακριά, σε 5 εβδομάδες από τώρα, εκεί η Λίνκε είναι πρώτο κόμμα. Πλέον με 22% δημοσκοπικά έχει αφήσει πίσω τους χριστιανοδημοκράτες που είναι στο 20%. Στο Βερολίνο όμως έχουμε άλλα θέματα που είναι κυρίαρχα, όπως είναι η στέγαση, δηλαδή η στεγαστική κρίση που υπάρχει ειδικότερα στο Βερολίνο. Αλλά εδώ, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω και κάτι σε ό,τι αφορά τον ΜΕΑΣ, τον ίδιο τον καγκελάριο. Δεν υπήρχε ποτέ στα πλέον σχεδόν 80 χρόνια από το 49 της Δυτικής Γερμανίας, αφήνω τώρα την λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας απ' έξω, και μετά το 90 στην Ενωμένη Γερμανία, δεν υπήρχε ποτέ ένας καγκελάριος, και είναι μόλις ο 10ος στην ιστορία της Γερμανίας, που είχε τόσο κακές επιδόσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δημοσκοπήσεων. Βγήκε χθες από την ΦΟΑΣΑ δημοσκοπική εταιρεία μία δημοσκόπηση σε ό,τι αφορά πόσο ικανοποιημένοι είναι οι Γερμανοί, οι κάτοικοι δηλαδή της Γερμανίας, που ρωτήθηκαν με τη δουλειά, με την εργασία του καγκελαρίου του ιδίου. Έτσι. Μόνο το 13% είναι ικανοποιημένο. Το 85% δεν είναι ικανοποιημένοι. Ακόμα και αν το ψάξουμε στο στρατόπεδο των οπαδών από όσους έχουν απομείνει, έτσι πρέπει να πούμε πλέον, τους χριστιανοδημοκράτες, είναι μόνο το 54%, δηλαδή το περίπου η μισή είναι ικανοποιημένοι με τον ίδιο τον ΜΕΑΣ. στους σοσιαλδημοκράτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Το 83% στους σοσιαλδημοκράτες δεν είναι ικανοποιημένοι και το 92% στους πράσινους και τη Λίνκε. Καλά, για τους οπαδούς της εναλλακτικής, για τη Γερμανία δεν πρέπει να το πούμε, 98% δεν είναι ικανοποιημένοι με τον Μέρτς. Και το πρώτο πρόβλημα που αναδεικνύουν ποιοτικά, δηλαδή στις ποιοτικές αναλύσεις που απασχολεί τον μέσο Γερμανό σε αυτή τη δημοσκόπηση της Φόρσας, ποιο είναι? Είναι την πρώτη θέση που κατέχει η ίδια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με 39% ως μεγαλύτερο πρόβλημα της Γερμανίας. Φανταστείτε αυτό, δηλαδή σε άλλες χώρες έχουμε την ακρίβεια, έχουμε άλλα θέματα. Και ακολουθεί με μεγάλη απόσταση το περιβάλλον και το κλίμα με 22%. Είχαμε κάψονες στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες. Το 20% γενικότερα η οικονομία και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύνταξη ακολουθούν με 18%. Πρώτο πρόβλημα για τον μέσο Γερμανό αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί προφανώς αυτή η επιλογή ότι το επιλέγω ως πρώτο πρόβλημα ενσωματώνει δυσαρέσκεια από πολλά ακόμη από όσο ανέφερες.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: εδώ μπαίνει πάλι το μεταναστευτικό που προσπαθεί εδώ και από την αρχή της θητείας του ο Μέρτς να κερδίζει πόντους, γιατί θεωρεί ότι αυτό το θέμα προσφέρεται για τον ίδιο και για την κυβέρνηση, αλλά τι βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε και υπάρχει αυτό το κλισέ.
1: Ότι ενισχύεται τελικά εναλλακτική, όπως ενισχύεται η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη όταν τα mainstream κόμματα το κάνουν πατιέρα το μεταναστευτικό με μια οπτική ακροδεξιά. Αυτό.
0: Ακριβώς. Ενώ ειδικότερα στην Ανατολική Γερμανία ουσιαστικά δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται μετανάστες.
1: Μάλιστα. Φέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλά που μας είπες να το βάλουμε και στην ατζέντα για να το παρακολουθήσουμε, πως αρχές φθινοπόρου, νωρίς, 6 Σεπτεμβρίου μας είπες, έχουμε σημαντικές εκλογές στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι οι Γερμανοί δεν είναι ταυτισμένοι με την αυγουστιάτικη ραστόνη τόσο πολύ όσο οι Έλληνες. Επομένως, το αρχές Σεπτεμβρίου δεν τους φαίνεται πολύ νωρίς, έτσι?
0: Όχι, ειδικά δεν φαίνεται νωρίς. Πρέπει να θυμίσω, για παράδειγμα, οι διακοπές δεν είναι τρίμηνες όπως εδώ στην Ελλάδα. Στην Γερμανία τα κρατήδια ορίζουν, γιατί έχουν
1: για
0: τα σχολεία την αρμοδιότητα και είναι διαφορετική η έναρξη. Okay, για παράδειγμα, 24 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, ξεκινάνε πάλι τα σχολεία στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα.
0: Οι τελευταίοι είναι πάντα οι Βαβαροί, που μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινάνε πάλι. Και, αλλά οι διακοπές του καλοκαιριού είναι μόνο 6 εβδομάδες και δεν είναι 3 μήνες. Παρόλο που πρέπει σιγά σιγά να το σκεφτούν, εδώ που τα λέμε, να γίνονται μεγαλύτερες οι διακοπές, γιατί όπως προείπα έχουμε και φαινόμενα καυσώνων στην Γερμανία και πολύ υψηλές θερμοκρασίες με υγρασία, που εκεί νομίζω ήδη συζητάνε πώς.
1: Καλά, τώρα, εντάξει, τώρα και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τι διακοπές? Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που αδειάζει, όσο αδειάζει, εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανείς στην Αθήνα.
0: Πλέον
1: που κλείνουν εταιρείες. Λοιπόν,
0: μάλλον λόγω οικονομικών θεμάτων και όχι λόγω κλιματικών. Έτσι.
1: Λοιπόν, Φέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά.
0: Εγώ. Ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε ένα μεγάλο πλούσιο δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα. Τα λέμε πάλι στις 12 το μεσημέρι αύριο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Ροδόπης, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους, καθώς όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Μαρόνια. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με νεοχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση και γεωργική έκταση κοντά στην περιοχή Πέρα Χάβαρη του Δήμου Ηλίδας Αμαλιάδος. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη. Την ίδια ώρα σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ξεκινάμε κινητοποιήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και εκπρόσωπος των εποχικών πυροσβεστών, Θάνος Ψαρόπουλος, μιλώντας στο κόκκινο. Όπως ανέφερε, οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν στην Τρίπολη και Αθήνα και στη ΔΕΘ, αν χρειαστεί, μέχρι τελική πτώση. Ο Θάνος Ψαρόπουλος κατήγγειλε τον ηλικιακό κόφτη στα 30 και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει εμπάθεια στους εποχικούς πυροσβέστες. Μας έδερναν πριν 1,5 χρόνο, είμαστε όμως και αυτοί που επανδρώνουμε τις περιπολίες. Ενώ τόνισε πως είμαστε οι πρώτοι που φτάνουμε στις φωτιές και οι τελευταίοι που φεύγουμε. Πρόσθεσε τέλος ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με τη διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος. Στο μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων Νήσων, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Αιγαίου. Αδιανόητη διαχείριση και κενό στη διπλωματία διαπιστώνει στην εξωτερική πολιτική ο Πάνος Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Άσκοντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πιθανότητα αποστολής Patriot στην Ουκρανία, την ώρα που μια ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται ήδη στη Σαουδική Αραβία. Ο Πάνος Ρήγας χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική όλη λάθος και επικίνδυνη, επισημένοντας ότι παρότι η Patriot είναι στην αμυντική λογική, η Ελλάδα έχει ενεργή συμμετοχή. Όπως εξήγησε, είναι άλλο οι υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ και στο παρελθόν στέλναμε δυνάμεις χαμηλής κλίμακας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, ποτέ όμως για πολεμική εμπλοκή. Ο ίδιος χαρακτήρισε σοβαρό πρόβλημα την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας, καθώς όπως τόνισε, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μέρος της επίλυσης και της ειρήνης και όχι να εμπλέκεται περισσότερο στις πολεμικές συγκρούσεις. Η χώρα μας δεν θέλει επικοινωνιακές ή οποιασδήποτε άλλες κορώνες, αλλά ένα σαφές προγραμματικό πλαίσιο για την αναδιανομή του πλούτου, δήλωσε ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο Μέγκα. Ο Γιάννης Μπουλέκος εξήγησε ότι αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα και κρατική παρέμβαση σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η δημόσια τράπεζα και η ΔΕΗ. Το παιδί σου δεν είναι κτήμα σου και προστατεύεται από τον νόμο, τονίζει ο τομέας ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και η Έλενα Ακρίτα σε ανακοίνωσή τους για τη σωματική και λεκτική βία κατά των παιδιών. Όπως επισημαίνουν, η σωματική βία ως μέσο σοφρονισμού δεν αποτελεί γονικό δικαίωμα, ενώ η γονική μέρημνα είναι ευθύνη και όχι εξουσία πάνω στο παιδί. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, είναι άνθρωποι, καταλήγει σχετική ανακοίνωση. Στην Κίμολο, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου ενός 17χρονου, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπλήξη ενώ ετοιμαζόταν να κάνει μπάνιο στο εξοχικό της οικογένειάς του. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο διαρροής ρεύματος από το θερμοσύφωνα, ενώ εξετάζεται και η ύπαρξη ρελέ διαφυγής. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομής στον Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό μετά την πτώση άνδρας της ράγης του σταθμού Άγιος Αντώνιος. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πλέον κανονικά σε ολόκληρη τη γραμμή από το Ελληνικό έως την Ανθούπολη. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σερακίνικο της Μήλος στις 7 Αυγούστου. Ο χειριστής θα καταθέσει και γραπτή αναφορά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κατ' επίγουσα εισαγγελική έρευνα για το αν παραβιάστηκε η αεροπορική νομοθεσία, αν τηρήθηκε το σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου τον αποχαιρέτησαν, ενώ συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν το «Εγώ δηλώνω μαθητής». Η οικογένεια ζήτησε αντιστεφάνω να ενισχυθεί οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η ηθοποιός Κική Δαλάκου, γνωστή από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και τη μακρά παρουσία της στο θέατρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας την ως αξιαγάπητη ηθοποιό που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο σήμερα, με την ολική έκλειψη ηλίου να είναι ορατή στην Ελλάδα μόνο ως μερική και για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα στη βορειοδυτική χώρα. Το παράθυρο παρατήρησης ανοίγει περίπου στις 8.30 το βράδυ και κλείνει στις 9 παρά 20, λίγο πριν από τη δύση του ήλιου. Καλύτερες πιθανότητες να τη δουν έχουν η Κέρκυρα, περιοχές της Ηπείρου, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα, με τον ήλιο όμως πολύ χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα. Στην Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό. Διεθνής επικαιρότητα. Δραματική επιχείρηση διάσωσης στην Κάλη της Κολομβίας, όπου τα σωστικά συνεργεία ανέσυρα ζωντανή μια 30χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 254 νεκροί, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 4.000 αγνοούμενους. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το κρίσιμο διάστημα των 72 ερών για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε ότι η Μόσχα θα κατασχέσει ευρωπαϊκά πλοία ως αντίπεινα για τις κατασχέσεις φορτίων από πλοία του ρωσικού σχιώδου στόλου. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές κινήσεις πειρατεία και ληστεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε κρίνει απαραίτητο. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι αυξάνει την ένταση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και την Αρκτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το ότι τον περασμένο μήνα, κατά την αναχώρηση του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, άλλαξε κρυφά αεροσκάφος λόγω πιθανής ιρανικής απειλής. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε αρχικά στο Air Force One, αλλά μεταφέρθηκε μυστικά σε στρατιωτικό C-32A, καθώς σύμφωνα με αμερικανικές πηγές υπήρχαν πληροφορίες για πιθανή πυραυλική επίθεση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Στο τέταρτο άλμα του στο Alexander Stadium έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με 4 χρυσά στο μήκος, μετά τις νίκες του στο Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024. Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ διεκδικούν απόψε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο, στον τελικό του Super Cup, με την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια και τον ΟΦΗ ως κυπελούχο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός αύριο Πέμπτη, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Ήπειρο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

Alors c'est d'accord.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα οψκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

όλα ξυλώθηκαν, μείναμε μοναχοί. Άνθρωποι, σπίτια και φωνές κάνουν κομμάτια το μυαλό μου. Βουλιάζουν μέσα μου οι μορφές.

αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

σαν αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο, πάνω στην ποδιά της μητέρας που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα. Το ξέρουμε.

0: Έχει η Αθήνα 500 σουβλατζίδικα. Και πήγες και άνοιξες κι εσύ.
1: Γιατί
0: απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί. Καλά ρε φίλε, ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου είπαμε να κάνεις και αστροφυσική. 5 πατάτες, λίγο γύρο, μια ντομάτα.

Αυτό σας μάρανε, η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βιγκανεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα

0: Συγγνώμη, αυτή η κάλτσα με το λάδι είναι η πίτα. Α, ωραία. Βάλε μου ένα δίκαλτσο. Φύγει κομφή μέσα, ναι. Και ταρτάρ, όλο τυλίξε το, ναι, ναι. Και μια κοκακόλα. Κοκακόλα.
1: Κοκακόλα.
2: I'm gonna do a little song for you now that'll make you clap your hands, kick your feet, and as a matter of fact, it'll tear you up.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη από τις εκδόσεις Τόπος.
0: Η ώρα είναι 4. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
0: Η ώρα είναι 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάμε ευθύς αμέσως να προλάβουμε. Είναι η εκπομπή Γκλοβαλίστα, ο Άλλα Τζανακάκη στην παρέα σας. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Λίγο δροσίζει έξω, μπορεί και να βρέξει. Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Η εκπομπή Γκλοβαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr επιλέγεται πάνω αριστερά, κοντά ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Ξεκινούμε πώς αλλιώς. Αποχαιρετώντας μια σπουδαία φωνή που σφράγισε μια εποχή, όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, την Παρασκευή, η κηδεία της Μέρις Λίντα.

Η Μαρία Δημητροπούλου, η Μέρι Λίντα, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας 9 Νοεμβρίου του 1935. Μας άφησε σήμερα στα 91 της χρόνια. Σφράγισε μια εποχή, τη δεκαετία του 60. Σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Επηρέασε και τις πολύ μεγάλες ερμηνεύτριες. Λοιπόν, και βέβαια κομβική συνεργασία της, ήταν και ζευγάρι για ένα διάστημα με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά είχε και συνεργασίες σπουδαίες, Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη κλπ. Να πούμε ότι αυτό το κομμάτι γνώρισε νέα δόξα και βρήκε και άλλες γενιές με την εκτέλεση των Ιμάμ Μπαϊλντί. Και ήταν και πολύ συγκινητική η πρόσκληση στην Τεχνόπολη όταν το είπαν μαζί. Καλό ταξίδι στη Μέρι Λίντα. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν σπουδαίο θεσσαλονικιό συνθέτη και στιχουργό, το Σταύρο Κουγιουμτζή, ο οποίος γεννήθηκε στο Επταπύργιο 22 Ιουλίου του 1932 και έφυγε στα 72 του χρόνια, 12 Μαρτίου του 2005, στην Καλαμαριά, από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Θα ακούσουμε το κόκκινο φουστάνι με την Ελευθερία Ραβανιτάκη σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Κώστα Κινδύνη.

Το κόκκινο φουστάνι λοιπόν, σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, ο οποίος γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 32 στο Επταπύργιο, στίχη του Κώστα Κινδύνη, ερμηνεία έτσι σε λίγο άγορη μορφή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά πολύ ωραία ερμηνεία. Λοιπόν, αυτά για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, με μικρασιατική καταγωγή. Και σήμερα είναι άλλη μια επέτειος θανάτου. Έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου 22 Ιουλίου του 2018 στα 80 του χρόνια, γεννημένος 12 Μαρτίου του 38 στην Ερμούπολη. Ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Έγραψε ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μια νοβέλα, δύο μυθιστορήματα και πάνω από 400 τραγούδια. Δούλεψε ως αρθρογράφος, επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός για χρόνια στην ΕΡΤ. Τον θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε σε πιο έτσι βαρύ ρεπερτόριο. Πάμε σε έναν ιστορικό δίσκο. Θα ακούσουμε τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη να ερμηνεύει Γιάννη Μαρκόπουλο, η στίχη βεβαίως του Μάνου Ελευθερίου, τα λόγια και τα χρόνια.

Από ένα δίσκο ορόσημο, θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, όπως έφυγε σαν σήμερα το 2018, η ερμηνεία σπουδαία του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, με αυτό το ιδιαίτερο κριτικό μέταλλο. Και ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. Πάμε στον πρώτο από τους δύο δίσκους που έκανε ο Φώτης Σιώτας με τον στιχουργό Θοδωρή Γκόνη. Τα δεύτερα, ένας δίσκος με σπουδαία ενορχήστρωση από τον βιολονίστα τον Φώτη Σιώτα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γεννημένος πριν 54 χρόνια, παρακαλώ, δεν του φαίνεται. Εξαιρετικός βιολιστής, περιζήτητος για συνεργασίες, αλλά εξελίχθηκε και ως τραγουδοποιός και ερμηνευτής. Πάμε να ακούσουμε τον Μαύρο Αχινό με την φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

από τη δισκάρα του Φώτη Σιώτα σε στίχους Θοδωρή Γκόνη, τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Ακούσαμε την Ιουλία Καραπατάκη στο Μαύρο Αχινό. Θυμάμαι και κάποια βίντεο που είχα δει από την ζωντανή παρουσίαση του δίσκου στο Σταυρό του Νότου. Δυστυχώς το έχασα αυτό, με όλα τα βιολιά. Ένας χαμούλης και φοβερή ενορχίστρωση. Ακολούθησε άλλος ένας δίσκος που έχουμε παίξει πολύ συχνά εδώ στο Κόκκινο και στην εκπομπή. Τα Δύο Λάθη, πάλι συνεργασία με τον Θοδωρή Γκόνη. Και όπως έχουν πει, θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Μένουμε στον ίδιο δίσκο όμως, να τον ακούσουμε και ως ερμηνευτή, δηλαδή στο δίσκο τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Έχουμε πιάσει και το καλοκαιρινό κλίμα και τους αέριδες και τα νησιά. Ωραία ερμηνεία του Φώτη Σιώτα, πάμε πιο λιτή ενορχίστρωση, το νησί μου.

Δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια,

δεν έχω έμπνευση καμιά. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά, κι αν δεν υπήρξες καν,

0: Αν με ακούσει απόψε, δεν θα με ξανακούσει ποτέ. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου βράδυ. Δεν ξέρω αν είχα ένα τελευταίο βράδυ τι θα έκανα, ίσως. Ίσως ότι δεν είχα φανταστεί ποτέ μου, ότι δεν τόλμησα, ότι δεν είχα ονειρευτεί να ήταν μέσα σε αυτό το τελευταίο βράδυ. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου βράδυ. Σε κάποιο μπάρι η μουσική παίζει τίγκα δυνατά μέχρι να σπάσουν τα ηχεία. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου βράδυ. Δεν θέλω άλλο σκοτάδι, θέλω μόνο φως. Ερωτευμένους να χορεύουν διαρκώς. Να μην μιλάνε ψιθυριστά, να φωνάζουν σ' αγάπα μ' αγαπάς. Να πιάνουν τα αγκαλιά σφιχτά, σαν να ήταν το τελευταίο τους βράδυ. Αυτό είναι το τελευταίο μου βράδυ. Δεν θέλω κλάματα, θέλω χαρές. Θέλω ξεφτιλίκια, αγκαλιές, μουσικές. Χορούς μέχρι τις ώρες, τις πρώτες, τις πρωινές. Αυτό δεν είναι το τελευταίο μου βράδυ.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Hardley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hardley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον καξτερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκίνα σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάνγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το FNAC για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δεινός χορευτής ο Δημήτρης εδώ, τα χορεύει αυτά υπέροχα. Έχω εισηγηθεί την αγορά κάμερας για να μην τα χάνετε, αλλά αναμένουμε την οικονομική σας ενίσχυση, τα λέγει Έλσα στα σποτ. Λοιπόν, με νησί σας αφήσαμε με τον εορτάζοντα Φώτη Σιώτα, με άλλο νησί πιο παλιό μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον σπουδαίο ερμηνευτή και συνθέτη του ελαφρού τραγουδιού, τον Τόνι Μαρούδα, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στην ακράτα της Αχαΐας, 22 Ιουλίου του 88, στα 68 του χρόνια, γεννημένο στην Πάτρα, 17 Μαρτίου του 20. Μακριά σε νησιά εξωτικά, με τον Γιώργο Μουζάκη. Λοιπόν, τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν εξαιρετικό νέο μουσικό, τον Δημοσθένη Κάρα Χριστοδούλη, ο οποίος έχει ειδικευτεί στην πολιτική λύρα. Έχει μπει και στο κουαρτέτο με τις λύρες του Σοκράτη Συνόπουλου. Τον απόλαυσαμε πριν λίγες μέρες στο Soloist Festival στο Βυζαντινό Μουσείο με το σχήμα του Νίκου Ανδρίκου. Μια πολύ ωραία συναυλία, είχε πολύ ζεστική υγρασία και λίγο που έβρεξε προς το τέλος και μίκρινε η διάρκεια. Μια συναυλία του Νίκου Ανδρίκου για τις μουσικές της πόλης, με τον Θανάση Κουλεντιανό στο Κανονάκι και τον Νίκο Παραουλάκη στο Νέι, ο οποίος Νίκος Παραουλάκης συμμετέχει σε αυτό εδώ το κομμάτι που θα ακούσουμε, την πολιτική λύρα του Δημοσθένη Κάρα Χριστοδούλου, αλλά με την ιδιότητα του ηχολήπτη και του ανθρώπου που έκανε τις μίξεις ο Παραουλάκης. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι medley, potpourri αν θέλετε, δύο παραδοσιακά κομμάτια που έχουν να κάνουν με το Τριαντάφυλλο, η Τριανταφυλλένια, δημοτικό τραγούδι από το Μελενική Τσισερών, και τις Τριανταφυλλιά στα Φύλλα, ένας καρσίλαμάς από το Μπαϊντήρι της Μικράς Ασίας. Ερμηνεύει η εξαιρετική Σεβαστιανή Βλέτση. Δημοσθένης Κάρα Χριστοδούλου που κλείνει τα 29 του χρόνια, χρόνια του πολλά, πολιτική λύρα. Ο φίλος ο Περικλής Βραχνός βιόλα, ο αδερφός του ο Βαγγέλης κοντραμπάς, όταν έχουμε πει επανειλημμένα στην εκπομπή και με τους Μορντάνα, όπως και με τον Θωμά Μελετέα, στο ούτε και την σύνθεση της εισαγωγής, ο οποίος έχει και αυτός εξαιρετικό νέο δίσκο, και βασικός του συνεργάτης είναι ο Δημοσθένης Κάρα Χριστοδούλου. Πάμε λοιπόν.

Η 30 φυλάνια, το δημοτικό τραγούδι από το Μελενικίτσι Σερών, Σαρδαμάκια, και το πιο γνωστό της 30 φυλιά στα φύλλα από την Μικρά Ασία, από το Μπαϊντήρι, εδώ στην εκδοχή της εξαίρετης ερμηνεύτριας Σεβαστιανής Βλέτση, που γνωρίσαμε και με τον Λευτέρη Ναυραζίδη. Ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, όπως είπαμε, έκλεισε τα 29 του χρόνια στην πολιτική λύρα, έχει ειδικευθεί στο όργανο, και κοιτούσα τον προφίλ του και είδα ότι παλιότερα έπαιζε μπάσο σε heavy metal σχήμα, αλλά άλλαξε πορεία. Λοιπόν, Περικλής Βραχνός βιόλα, Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο, Θωμάς Μελετέας Ούτης σύνθεση εισαγωγής και ο Νίκος Παραουλάκης ηχοληψία και μίξη. Και μια και αναφερθήκαμε στην εμφάνιση του Δημοσθένη Χριστοδούλου πριν λίγες μέρες στο Soloist Festival με τον Νίκο Ανδρίκο, να πούμε ότι το Soloist Festival συνεχίζεται απόψε στις 9 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, με ελεύθερη είσοδο βεβαίως, στη Νέα Παραλία. Θα εμφανιστεί ο Τάσος Σαρίογλου, που θα παίξει solo σαξόφωνο και πιάνο. Ελπίζω να μην τα χαλάσει ο καιρός. Και αύριο στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, ο φίλος μας ο Θάνος Σταυρίδης, ο ακορδεωνίστας, με τους εκρηκτικούς Drum. Και αφού αναφερθήκαμε και στον Νίκο Ανδρίκο, για τους χιλιάδες ακροατές που μας ακούνε στη Λέσβο, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ωραία συναυλία σήμερα, αφιερωμένη στον συνθέτη και παίκτη ταμπούρ, τον ταμπούρι Αλή Εφέντη, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στη Μυτιλίνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Λοιπόν, η φίλη μας η Ασινέτ Φωτεινή Κοκάλα στο κανονάκι θα συνοδέψει τον Νίκο Ανδρίκο στο πολιτικό αλλαούτο και τη φωνή. Χασάν Κυρίς, πολλές συνεργασίες με Τούρκους του Ανδρίκου, στο γυαλί ταμπούρ και στην φωνή, στο ρόλο του ταμπούρι Αλή Εφέντη, και ο Μοχάμετ Τσεϊλάν στο Νέι. Κουαρτέτο με ελεύθερη είσοδο απόψε στην Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τώρα που

Πάμε. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια πολυτάλαντη ερμηνεύτρια και ιδρυτικό μέλος των Stringless, η Αλμπένα Κούτοβα, η οποία έχει και δεύτερο καλλιτεχνικό όνομα, αυτό είναι το κανονικό της, Αναμπέλ Ολάλα, από τη Βουλγαρία, έχει ελληνοποιηθεί βεβαίως, είναι και καθηγήτρια γιόγκα και θεραπεύτρια. Θα την ακούσουμε πρώτα στο κομμάτι «Αχ, η καρδιά μου νοσταλγεί» και μετά και με το γυναικείο ακαπέλα σχήμα, όπως είπαμε, ιδρυτικό μέλος της Stringless. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά της. Αλμπένα Κούτοβα.

0: όξι μαραμά. Τον ήλιο τον εφέρει.
1: Σαν μας μεθά βαριά η ζωή μας κλέβει τα αγαθά μας. Τα μάτια μας που μια αναργή κάτω από βελουδένιο χέρι ξαλάγρεψαν για τους που δεν γνώριζαν τόπους. Ξαναγυρνάνε θλιβερά και κουρασμένα τα χείλη μας που τρίγησαν τις μεστομένες νιώτες, τους μελιστάναχτους καρπούς. Κάτω από τη φλόγα του ήλιου όμοια μαραίνονται σαν τους καρπούς που λησμονιούνται και τα κορμιά μας, που οι ερμητά έκανε να ψηφίσουν και μέσα στον κόκκινο χαμό της φλόγας που λυτρώνει για μια στιγμή να πέσουνε βαριά σαν παγεμένα μοιάζουνε τα νεμόδαρτα κλαδιά που τα φοβίζει ακόμα και η αλαφρότατη της άνοιξη.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 ημέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Χρόνια πολλά στον σπουδαίο Άγγλο κιθαρίστα και παραγωγό, τον Justin Adams, που κλείνει τα 65 του χρόνια σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα

Γεννημένος 22 Ιουλίου του 1961 στο Westminster του Λονδίνου, ο σπουδαίος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο Justin Adams, ο οποίος διακρίθηκε και στο rock και στα blues και στη world music, ο πατέρας του διπλωμάτης, και έτσι ταξίδεψε πολύ μικρός, έζησε και στην Αίγυπτο. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 80 με τους Impossible Dreamers και μετά μπήκε στην μπάντα του μπασίστα που μας έχει επισκεφθεί και έχει και καινούριο κομμάτι, το παίξαμε πριν λίγες μέρες, η διασκευή των Beatles. Μιλάμε για τον Jawobble και τους Invaders of the Heart. Ξεκίνησε τη solo δισκογραφική του καριέρα με το δίσκο Desert Road το 2001. Έγινε μέλος της μπάντας του Robert Plant, όχι δεν ήρθε αυτή τη φορά στο Sunny, έχουν χωρίσει οι δρόμοι τους, οι καλλιτεχνικοί. Μπήκε στην μπάντα την τότε του Robert Plant το 2005, τους Sensational Space Shifters, με την οποία ήρθε και στην Ελλάδα. Και συμμετείχε και στις συνθέσεις του δίσκου του Plant, Mighty Rearranger, έτσι έγινε και παγκοσμίως γνωστός. Μετά ασχολήθηκε πολύ με τις μουσικές της Σαχάρας, έγινε παραγωγός και των Τινάρι Ουέν και πάρα πολλές συνεργασίες, από Μπράιαν Ίνο, Σινέιντ Ο'Κόνορ, τους Γάλλους Λοζό, τον καλλιτέχνη από την Γκάμπια, τον Τζούλντε Καμάρα, και το project Triabolic με τον Ben Mandelson, τον γνωστό παραγωγό του Womex και όχι μόνο, 3 Mustafa's 3 και τον Lou Edmonds. Ακούσαμε ένα κομμάτι από το πιο ambient project του, το Ribbons. Ήταν το κομμάτι το Ethereal, το Aerial, και από τον ίδιο δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι Hamza με την εξαιρετική ερμηνεύτρια από το Τρόμζο, εκεί σε ένα νησάκι στη Βόρεια Νορβηγία, την Ανέλη Ντρέκερ, η οποία είναι από γερμανό πατέρα μετανάστη στην Νορβηγία. Justin Adams λοιπόν και Ανέλη Ντρέκερ μαζί, Hamza.

Υπέροχη συνεργασία 2017, ο δίσκος Ribbons, το γιορτάζοντας σήμερα, κιθαρίστα, συνθέτη και παραγωγό από το Λονδίνο, του σπουδαίου και αγαπημένου Justin Adams. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 2009 και στο δίσκο Tell No Lies, στη Real World του Peter Gabriel, η συνεργασία του Adams με τον Jules Di Camara, παραδοσιακό γκριό, παραδοσιακό τροβαδούρο από την Γκάμπια, ο οποίος παίζει ένα είδος αφρικάνικου μονόχορδου, το ρίτι, γνωστό και ως νιανέρο ή γκότζε. Τέλος πάντων, ακολούθησε την παράδοση του πατέρα του, ο οποίος ήταν μεγάλος στην Καζαμάν της Σενεγάλης, τυφλός, και λέγεται ότι ένα τζίνι πήρε την όραση του πατέρα με αντάλλαγμα το δώρο της μουσικής, το οποίο μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στον Jules Di Camara. Εδώ υπέροχη συνεργασία, η δυναμική, με τον ταξιδευτή του κόσμου, τον Justin Adams.

Φοβερό πάντραμα blues και δικοαφρικάνικης μουσικής από την Γκάμπια, Justin Adams, Jules de Camara. Πόσους δίσκους έκανα σύνολο? 4. Για τον σπουδαίο Justin Adams, χαρακτηριστική σχέση με την κάτω Ιταλία και με τους καντσονιέρε γκρεκάνικο Σαλεντίνο, δούλεψε και ως παραγωγός και ως μουσικός και ως βασικός συνεργάτης. Τους ακούμε στο κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2018, το Αγιώρα, και είχε και ως αποτέλεσμα και την μετέπειτα συνεργασία με τον Μάουρο Ντουράντε, ο οποίος έγραψε αυτό το κομμάτι, η στίχη της ερμηνεύτριας Αλέσια Τόντο. Κατσονιέρο γκρεκάνικο Σαλεντίνο featuring Justin Adams, Αγιώρα.

εκρηκτική συνεργασία των θρυλικών Κανσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, η μπάντα οικογενειακή που έχει περάσει στα χέρια του Μάουρο Ντουράντε, του βιολιστή και παίκτη κρουστών, ερμήνευση η Αλέσια Τόντο που έγραψε και τους στίχους, η συνεργασία με τον Τζάστιν Άνταμς. Η συνεργασία αυτή είχε ως επακόλουθο ένα καταπληκτικό ντουέτο που έχει αλωνίσει τον πλανήτη και έβγαλε δύο δίσκους, Μάουρο Ντουράντε και Τζάστιν Άνταμς μαζί, πρώτος δίσκος στο Still Moving του 2021 και δεύτερο στο Sweet Release του 2024, από όπου θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Ο δίσκος άλλοτε, οι δίσκοι μάλλον άλλοτε γέρνουν πιο πολύ προς την Δύση και τα blues και το rock. Τραγουδάει και ο Άνταμς, τραγουδάει και ο Μάριο Ντουράντε, άλλοτε πηγαίνουν πιο προς τον Νότο και την Κάτω Ιταλία. Υπέροχο και πραγματικά συγκλονιστικό σχήμα επισκηνής, πρέπει να το δούμε ρε παιδιά, ένα ντουετάκι είναι, φέρτε το, έλεος δηλαδή. Και βέβαια και ως παραγωγός να πω και άλλα, πέρα από την Άρι Γουέν και τα λοιπά και τον αξέχαστο Ρασίν Ταχά και πιο πρόσφατα την Λίνα και τον καινούριο δίσκο της Σουάντ Μάση, ο ορτάζων Τζάστιν Άνταμς. Ίσως αύριο, μια και σήμερα δεν προλαβαίνουμε, να ακούσουμε και τα δείγματα της δουλειάς του ως παραγωγός. Πάμε λοιπόν, Sweet Release, Τζάστιν Άνταμς, Μάουρο Ντουράντε, χρόνια πολλά στον σπουδαίο αυτό Άγγλο κιθαρίστα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάμε να φανκάρουμε. Ο τεράστιος George Clinton, 85 σήμερα.

Flashlight λοιπόν. Ο George Edward Clinton γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1941 στην Κανάπολη της Βόρειας Καρολίνας, 85 χρονών σήμερα, με καταγωγή από το Plainfield του New Jersey. Ζει τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια στο Ταλαχάσι της Φλόριντα. Τι να πει κανείς αυτός για αυτόν τον τεράστιο μουσικό. Parliament εδώ, έτσι. Μετά θα ακούσουμε και Parliament Funkadelic. Δύο μπάντες που άλλοτε ήταν χωριστά, άλλοτε μία, που έγραψαν ιστορία. Πατριάρχης του funk ο George Clinton μαζί με τον James Brown και τον Sly Stone, οι τρεις μεγάλες μορφές της funk μουσικής. Μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1997 με τα 15 άλλα μέλη των Parliament Funkadelic. Και το 2019 Grammy Lifetime Achievement Award. Πάλι για Parliament Funkadelic. Τι να πούμε για αυτόν τον ήχο που συνδύασε αφροφουτουρισμό, τρελή μόδα, ιδιαίτερο χιούμορ καυστικό και ψυχεδέλεια. Μπροστά, πάντα μπροστά. Μία και μόνη εμφάνιση στην Ελλάδα στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα το 2007, ήμουνα τότε. Υπήρχε και κάποιο θέμα με τον ήχο και καθυστέρηση μπάντα, έπαιξε μία ώρα και κάτι. Αυτό για Parliament Funkadelic είναι εισαγωγή. Και πάω πίσω στο χρόνο, τότε που τους είχα δει στο Great American Music Hall του Σαν Φρανσίσκο, 1993 πρέπει να ήταν. Ένα θέατρο παραδοσιακό με βελούδινα καθίσματα που είχε και τα μπαλκονάκια. Λοιπόν, πολύ τρέλα επί σκηνής. Τι να λέμε τώρα, φοβερά τα μαλλιά και τα μπιχλιμπίδια του Clinton που αντί για χάντρες και κολιέδες, σε εκείνη τη συναυλία είχε καμιά πενινταριά πιπίλες και η κελεμπία του ήταν σαν νυχτικιά με αρκουδάκια, γαλάζια, ροζ και τα λοιπά. Το μωρό με την μπάνα εκεί στην μπάντα, κλασικά. Πολλά από τα μέλη του γκρουπ έφευγαν, πήγαιναν στο μπαλκονάκι, άλλος πετούσε χαρτί υγείας στη σκηνή, άλλος έκανε φουσκίτσες. Λοιπόν, στις 5.30 ώρες έφυγα γιατί με πόνεσε η μέση και η μπάντα συνέχιζε. Έχω ακούσει και μια ιστορία φίλου οργανωτή στην Ολλανδία που σε φεστιβάλ, εκεί είναι πιο αυστηρές οι ώρες, τους κατέβασαν το ρεύμα γιατί δεν σταματούσανε. Στην Ελλάδα λοιπόν μία ώρα και κάτι, ούτε σφινάκι δεν ήταν αυτό, ελπίζω. Είναι 85 σήμερα, να προλάβουμε να τον ξαναδούμε όπως πρέπει. Ένα τριωράκι minimum, λοιπόν. Γιατί λίγο έχει βαρύνει, αλλά το λέει ακόμα. Και η ψυχή του και το κορμί του. Πάμε τώρα σε κλασική γκρούβα. Bring the funk!

Χρόνια πολλά στον τεράστιο τον George Clinton. Πάλι με του Funkadelic εδώ, πατριάρχης του Funk 85. Σήμερα, όπως είπαμε, θυμήθηκα το 93 στο Σαν Φρανσίσκο στις 5,5 ώρες. Δεν αντεχάλω και έφυγα και η μπάντα έπαιζε. Κάποια από τα μέλη είχαν σπαστεί, αλλά αυτό συνέχιζε με τις πιπίλες και τα αρκουδάκια. Δεν είχα τότε τη Funk Aspirine για να γιατρευτώ, παρόλο που το είχα γλεντήσει για 5,5 ώρες. Και αυτή τη Funk Aspirine θα πάρουμε τώρα, η συνεργασία των κουβανών Funksters, Sima Funk με τον George Clinton.

0: rock tonight. Bend over.
1: Αυτό δεν μου το χόρεψες όμως, Δημήτρη. Έχω παράπονο. Ετοιμάζεσαι να φύγεις. Λοιπόν, κυνηγάει μια μύγα εδώ πέρα με την εφημερίδα. Χαμός. Λοιπόν, πού ήμασταν? Α, η συνεργασία του 2021, Funk Aspirin, η Σήμα Funk, φοβερή κουβανέζικη μπάντα με τον George Clinton. Είχα δει τους Σήμα Funk στο Womix του Πόρτο, τα σπάσανε. Λοιπόν, χρόνια πολλά τα είπαμε δέοντος στον George Clinton που έκλεισε τα 85, και πάμε στα 1998 μετά το κουβανέζικο funk. Πάμε σε funk από το Brooklyn, ποτισμένο με τουρκική τσιγκανιά. Οι Brooklyn Funk Essentials επισκέφτονταν συχνά την Κωνσταντινούπολη, και εκεί με το team του φοβερού label που δεν υπάρχει, το Double Moon, έκαναν και συναυλίες και δισκογραφικές συνεργασίες. Οι Brooklyn Funk Essentials που πέρασαν και από το Half Note στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν, Magic Carpet Ride, Brooklyn Funk Essentials και Λάτσο Ταΐφα από την Τουρκία, η τσιγκάνη μαζί, χαμούλης.

Οι Funksters από το Brooklyn, οι Brooklyn Funk Essentials, συναντήσαν του στην Κωνσταντινούπολη, τους Λάτσο Ταΐφα, το τσιγκάνικο σχήμα του κλαρινίστα του Χουσνού Σένλεντι Ρίτσι. Και από το Funk του Brooklyn που πήγε στην Τουρκία και ηχογράφησε στο ιστορικό label Double Moon, σε μια τουρκάλα γεννημένη στο Αμβούργο με μια πολυεθνική μπάντα απλωμένη στην Ευρώπη που ηχογραφεί σε label από το Brooklyn την Big Ground Records, το Retro Soul και Funk label. Οπότε για το τέλος έχουμε Daria Yildirim και Group Simsek, Cool Hand από τον πρόσφατο δίσκο στην Big Ground. Για τους φίλους της τουρκικής μουσικής βέβαια υπενθυμίζω στην Αθήνα με δωρεάν είσοδο άχαστο το Σάββατο στο Ζάπιο, ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη, η χωροσπερίδα έλαβε τέλος. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα.

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η ελαφρά μουσική μας κάνει να ξεχνάμε. Τα λαϊκά τραγούδια μας κάνουν να θυμόμαστε, έλεγε το 1960 ο Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν η εποχή του επιτάφιου και της πολιτείας. Γι' αυτόν, αλλά και για τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο, η τέχνη ήταν πριν απ' όλα μια φέτα ζωής. Την ίδια χρονιά, στο στούντιο της Universal στο Hollywood, γυριζόταν μια ταινία που της έμελε να καταγραφεί ως μία από τις πιο σημαντικές όλων των εποχών. Το ψυχό. Ο σκηνοθέτης της, ο Alfred Hitchcock, παρά την παγκόσμια επιτυχία των ταινιών του, δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί από τους διανοούμενους σαν μεγάλος δημιουργός, πράγμα που, όπως ξέρουμε, συνέβη αργότερα. Με το βρετανικό φλέγμα του, συνήθισε να λέει πως αυτός τουλάχιστον προτιμούσε να βλέπει τις ταινίες του ως φέτες τούρτας. Τέτοιες ανάλαφρες αντιλήψεις, με άλλη βέβαια μορφή, ευδοκίμησαν και στην Ελλάδα. Η κινητήρια δύναμή τους, η μεσοαστική και μικροαστική τάξη, συγκρότησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ένα μαζικό και συμπαγές κοινό με ροπή προς την ευγενική καλλιτεχνία, το θέατρο, το σονέτο, το μυθιστόρημα, το ελαφρό τραγούδι, την επιθεώρηση. Το ζητούμενο δεν ήταν το ποιητικό βάθος, όπως το ορίζουμε σήμερα, αλλά το ωραίο. Κανείς δημόσια δεν επιχειρούσε να μπει στα άδυτα των μύχιων ανθρώπινων σκέψεων. Το πλαίσιο της εποχής δεν το σήκωνε. Παρά τα αυτά, κάποιοι κατάφεραν, έστω και υπό το ασφιχτικά συμβατικό κλίμα του Μεσοπολέμου, να μπουν στον κόπο της τέχνης τους και να συνομιλήσουν κάποτε με την αληθινή έμπνευση. Στο χώρο του λόγιου ελαφρού, σαν να λέμε έντεχνου τραγουδιού του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια τέτοια προσωπικότητα, και χωρίς να υποτιμήσουμε τον Κώστα Γιαννίδη, τον Μιχάλη Σουγιούλ ή τον Χρήστο Χερόπουλο, θα σταθούμε στην κορυφαία περίπτωση του Κλέωνα Τριανταφύλου, του ΑΤΙΚ. Ήταν συνθέτης, στιχουργός, πιανίστας, τραγουδιστής, λίγο ηθοποιός, δημιουργός της περίφημης Μάντρας, δίπλος φυρικτής, μίμος, φαρσέρ, κομφερανσιέ, συνολικά αρτίστας, που και σήμερα ακόμα εικάζω ότι κάποιος τους αφορά.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλεφωνό μας χτυπάνε για σας το 210-321-7777 και όπως βεβαίως καταλάβατε, απόψε κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο ατίκ του Μεσοπολέμου, τον Κλέωνα Τριανταφύλου.

0: ο Ατίκ, Ποκλέον Τριανταφύλου δηλαδή, γεννήθηκε το 1885. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του Δημήτρη Τριανταφύλου, Βολιώτιος προς την καταγωγή, βάμφακου παραγωγού και εμπόρου της Αιγύπτου. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Κλέον ήταν 8 χρονών, αφήνοντας τεράστια περιουσία. Η μητέρα του, Ερυθέλγη, με καταγωγή τα Κύθυρα, ήταν κόρη του Δημητρίου Ραπτάκη, γιατρού, και για 30 χρόνια βουλευτή του Ριζοσπαστικού Κόμματος. Μετά το θάνατο του πατέρα, η οικογένεια μετακομίζει από την Αίγυπτο στην Αθήνα. Είχε 3 αδέρφια. Τον μεγαλύτερο αδελφό Κίμωνα, που διακρίθηκε ως ερμηνευτής, δάσκαλος και σκηνοθέτης του μελοδράματος, και τις μικρότερες αδελφές Νόρα, που πέθανε νεότατη, και Κορίνα, που κι αυτή ασχολήθηκε με τη μουσική. Η μητέρα του είχε μεγάλη πνευματική καλλιέργεια και είναι αυτή που εμφύσισε στα παιδιά της την αγάπη προς τη μουσική. Όλα άλλωστε μελέτησαν τουλάχιστον πιάνο. Λέγεται πως νίκεζε έναν ολόκληρο σιδηροδρομικό σειρμό για εκείνη, τα παιδιά και το υπηρετικό προσωπικό, μόνο και μόνο για να παρευρεθούν σε κάποια πρεμιέρα του Ενρίκο Καρούζου στην Όπερα του Παρισιού. Ο Κλέον της είχε απόλυτη λατρεία μέχρι το θάνατό της σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Μετά το σχολείο, τα αγόρια τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Ο Κλέον παίρνει το πτυχίο της νομικής το 1906. Ένα χρόνο αργότερα, τα δύο αδέλφια φεύγουν στο Παρίσι για να συνεχίσουν με πολιτικές επιστήμες. Ανταυτόν όμως εγγράφονται στο Conservatoire de Paris για ανώτερα μαθήματα μουσικής. Η οικογένεια χρεοκοπεί οικονομικά το 1911.
1: Που τρέχει με βία το πλήθος αυτό, λες και έχει 40 βαθμούς πυρετό. Απάνω και κάτω κινείται αέναος σαν κύμα. Και λες πως είναι όλοι τους φρενοβλαβείς. Ποια είναι η αιτία της βίας αυτής? Το χρήμα, το χρήμα. Καμάρι της είχαν σ' όλο το χωριό, καλές αδερφές, η Λενιό και η Μαριό. Μα πέθανε ο γέρος και άφησε πλούσιο χτήμα. Και τώρα δεν πάνε μαζί στην εκκλησιά. Ποιος φταίει που τα χάλασαν στη μοιρασιά? Το χρήμα, το χρήμα. Παντρεύεται γέρος πέντα μορφινιά, με στα άσπρα μαλλιά του φοράει λεμόνια. Και λες είναι ο γάμος κηδεία για εκείνο το θύμα. Για το άνθος που άδικα θα μαραθεί, ποιος φταίει που τόση δροσιά θα χαθεί? Το χρήμα, το χρήμα. Το χρήμα γεννάει τους πολέμους στη γη και αυτή των λαών την αλληλοσφαγή που κάνει τη μάνα να κλαίει σε νιώσκαυτο μνήμα. Που κοίταται μέσα πεντάμορφος νιώσκαυτο.

στον περίπατο σου τον εσπερινό. Συχνά μες στους δρόμους με τη λέξη πεινώ. Φτωχοί σε ενοχλούν, πλουσιέ μου, κι ανοίγεις το βήμα. Κυδρώνεις γιατί είσαι χοντρός και παχύς. Ποιος φταίει αν υπάρχουν στη γη δυστυχής. Το χρήμα, το χρήμα. Μου λένε πως γράφω καλή μουσική, μα μόνο για δόξα και όχι εμπορική. Και πως θα πεθάνω στην ψάθη

0: κατά σειράν εμφανίσεως που λένε, ακούσαμε μέχρι τώρα τα εξής τραγούδια του Ατίκ. Μαραμένα τα Γιούλια, με την Κάκια Μένδρη, ηχογράφηση του 1935. Είναι η Αγάπη Χήμερα, με τη Δανάη, ηχογράφηση του 1937. Τόση Σούπαν Σ' Αγαπώ, με τον Πάνο Βυσβάρδη και τον Ρένο Τάλμα, ηχογράφηση του 1938. Και το Χρήμα, αυτό το καταπληκτικό και ελαφρώς αντικαπιταλιστικό, ας πούμε, τραγούδι, που Ατίκ έγραψε το 1919, όταν ακόμα βρισκόταν στη Ρωσία. Το ακούσαμε σε νεότερη βεβαίως ηχογράφηση του 1964 και πάλι με τη Δανάη και με τον Λεύ να τη συνοδεύει στο πιάνο. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το σκοπτικό «Δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη», πολύ αγαπημένο και πολύ ηχογραφημένο, στην τελευταία του ηχογράφηση του 2008 με τον Θέμη Ανδρεάδη και με τον Δαβίδ Ναχμία στην ορχιστρική επιμέλεια.
1: Είχα κάποιο φίλο Δημητράκη ξακουστό στην Πολυφαγία και στη Λεμρία, που όταν δεν πεινούσε τρώγε μόνο ένα ψητό, λίγα μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν

Άρχισε να κόβει ό,τι του λέγε αυτή. Το ψωμί το ρύζι για να δυνατίζει. Μπήκε σαν να λέμε σε μια δίαιτα σωστή. Και σε δύο εβδομάδες είχε χάσει 80 πιάδες. Όμως αυτός δεν καταντούσε σκελετός. Έμπαινε καημένη, παραπονεμένη. Ήθελε ένα κόμμα να της γίνει πιο κομψός. Και έβαζε τους βίλους να του λένε διαρκώς. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη. Κάνε πια και δίαιτα λιγάκι. Πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά πιωτά. Σούπες, μακαρόνια και ζαχαρότα. Μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι. Πήγαινε πεζί σου όλο το μέρι. Τρώγε το βραδάκι μόνο για ουρετά.

Μαύρο γράμμα, μουσκεμά στο κλάμα, που λέγε πως πέθανε από καταρροή. Κι η γλυκιά συμβία με καλούσε στην κηδεία. Δεν είδα ποτέ να είναι τόση διευθυντέ. Εστιατορίων στο νεκροταφείο, τύφωνε στην κλάματα στο δευτέα σπασμόν.

0: Άκουσε και μάει που σου μιλώ για το καλό.
1: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις τελευταίες τουλάχιστον ηχογραφήσεις που ακούμε, το ρεπερτόριο, τα τραγούδια του Ατίκ αντέχουν και στις μέρες μας με όχι σπάνιες επανεκτελέσεις. Μετά το Θέμη Ανδρεάδη θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με τα τελευταία για σεμιά από τον ίδιο δίσκο και με την επιμέλεια του Δαβίδη Ναχμία και με φωνές τη Χρυσούλα Στεφανάκη και το Θάνο Πολύδωρα.

πάνεις. Πες έφνεις μπα, τι με τσιμπά. Κάνε την μπα, κάνε την μπα, κάνε την μπα πια. Σ' αυτή τη σφαίρα αν θες καλά να ζήσεις, κάνε την μπα πια, κάνε την μπα.

0: περνάς, γιατί ξεχνάς, ξαναρχινάς, τηλεφωνάς. Σαν περπατάς, τα σε ορτάς που έχει τα στήρας κλειστάς. Τον συναντάς, τον χαιρετάς, μα δεν του πας όσα χρωστάς. Ούτε ρωτάς, ούτε απαντάς. Κάνεις την μπα, κάνεις την μπα, κάνεις την μπα. Πια.
1: Πια.
0: Κουακ. Σ' αυτή τη σφαίρα, αν θες καλά να ζήσεις, κάνε την μπα πια, κάνε την μπα πια. Και τη ζωή στο πρόβλημα θα λύσεις. Στη γη.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για σας στο 210-321-7777 και όπως ακούτε, απόψε κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο Ατίκ, τον Κλέωνα Τριανταφύλου, τον μεγάλο συνθέτη του Μεσοπολέμου, που για εκείνα τα χρόνια ήταν περίπου ό,τι και ο Μάνος Χατζηδάκης για τα μεταπολεμικά χρόνια. Και σε σχέση με τα βιογραφικά του στοιχεία, τον είχαμε αφήσει τότε που νεαρός, μαζί με τον αδελφό του τον Κίμωνα, σπούδαζαν μουσική στο Παρίσι. Από το 1907 μέχρι το 1913 λοιπόν, παράλληλα με τις μουσικές σπουδές του, ο Κλέων δοκιμάζει τις δυνάμεις του και ως συνθέτης, με την υπογραφή Κλέων Τριανταφύλ, αλλά και λανσάροντας το ψευδόνυμο Ατίκ, που τον συνοδεύει διαβίου. Το αποτέλεσμα, 300 συνθέσεις, τραγούδια και οργανικά έργα, είναι εντυπωσιακό τόσο σε όγκο όσο και σε απήχηση. Τον τραγουδούν οι μεγαλύτερες φίρμες της Γαλλίας. Τα τραγούδια του κυκλοφορούν σε παρτιτούρες με θαυμάσια εξώφυλλα από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους. Ανάμεσά τους το Sir Le Bourg du Gange, με το οποίο αργότερα θα ξεκινήσει την ελληνική του περίοδο, δίνοντάς του τον τίτλο «Είδα μάτια». Εμφανίζεται σε θέατρα, βαριετέ, music hall, γράφει οπερέτες και επιθεωρήσεις. Ώσπου εν μέσω θριάμβων, ερώτων, θανάτων και πολύμηνων περιοδιών σε όλη την Ευρώπη, παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Και αρχίζει πια, εκτός από τη μουσική, να γράφει και τους στίχους των τραγουδιών του.

Δεν έχει νόημα να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσες φορές ο Ατίκ ένιωσε και έδρασε ως ερωτευμένος. Η ρομαντική φύση του, που καταγράφεται στο έργο του, τα πιο πιστικά ίσως ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στην Ελλάδα, μας δίνει μονολεκτική την απάντηση. Πάντοτε. Πλατωνικός ή και μη. Όμως, τρεις είναι οι γυναίκες που με το δικό τους τρόπο η καθεμιά σφράγισαν τη ζωή του. Και με τις τρεις ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου. Η Γαλλοπολωνέζα Μαρία Ελέν Ρουφ ήταν ο πρώτος μεγάλος του έρωτας, η πρώτη του σύζυγος και η μητέρα του μοναδικού παιδιού του. Το μωρό πεθαίνει, η Μαρία Ελέν δεν αντέχει το χτύπημα και σε 6 μήνες πεθαίνει και αυτή το 1910. Λίγο καιρό μετά γνωρίζει την ηθοποιό Μαρίκα Φιλιππίδου, νεαρότατη καλονή της εποχής, και την παντρεύεται πάρα αυτά. Είναι αυτή που τον εγκαταλείπει το 1914 όταν ξεμυαλίζεται με τον όμορφο ήλιαρχο Σταμάτη Μερκούρη, τον μετέπειτα πατέρα της Μελίνας Μερκούρη. Τότε ο Ατίκ πηγαίνει έξω από το σπίτι της και αφήνει ένα στεφάνι κηδείας που η Μόβ Κορδέλα του γράφει «Απόψε απέθανε η Μαρίκα Κλέωνος Τριανταφύλου». Γιατί Μαρίκα, μεταξύ άλλων, είναι γραμμένα «Το ζητάτε να σας πω» που η πρώτη του δημόσια εκτέλεση συνοδεύεται από τη γνωστή ιστορία, την αντάξια της εκρηκτικής ιδιοσυγκρασίας του Ατίκ. Η Μαρίκα, συνοδευόμενη από τον νέο της έρωτα, επισκέπτεται απροειδοποίητα τη Μάντρα. Το κοινό της βραδιάς, για να πειράξει τον Κλέωνα, του ζητάει να παίξει το «Είδα μάτια», το περίφημο τραγούδι της σχέσης τους, πασίγνωστο σε όλη την Αθήνα. Αυτός μένει απαθής μέχρι το διάλειμμα της παράστασης και αμέσως μετά τους παίζει ως απάντηση το καινούργιο τραγούδι. «Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια, ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια». Το τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» το ακούμε με τον Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και την Κορίνα Λεγάκη στο τραγούδι. Είναι η νεότερη ηχογράφηση τραγουδιού του Ατίκ του 2026.

Γυρίζοντας από το Παρίσι, ο Ατίκ έπαιξε στις καλύτερες σάλες της Ελλάδας και πήρε αστρονομικές για την εποχή αμοιβές. Ο χώρος όμως που μαζί του πέρασε στη σφαίρα του μύθου ήταν αυτός που έστησε το 1930 πρώτα στην πλατεία Αμερικής, Μυθύμνης 20, και αργότερα στο κινηματοθέατρο Δελφή της Οδού Αχαρνών, η Μάντρα. Ομοιότης δεν είχαν δει και ούτε ξαναείδαν ποτέ οι Αθηναίοι. Αλλά ας αφήσουμε τη Δανάη που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από τη δεύτερη Μάντρα το 1935 και έγινε το βαρύ πυροβολικό της να μας την περιγράψει. Μα τι ήταν τέλος πάντων αυτή η Μάντρα? Πολλά πράγματα και τίποτα. Λίγο Παρίσι, ελάχιστη Ανατολή, κάμποση Αθήνα και πολύ Ατίκ. Εάν της πάρετε τον Ατίκ, αποσυντίθεται εις τα εξών συνετέθη. Εκείνος της έδωσε υπόσταση, ψυχή, μορφή. Υπήρξε ο συνδετικός της ιστός. Λίγη παριζιάνικη μπουάτ, λίγη αθηναϊκή επιθεώρηση, ύφος βαργετέι ταβέρνας, ένα είδος μουσικοφιλολογικής στοάς, όπου σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ πλατείας και σκηνής δεν υπήρχε. Τα σκηνικά και τα τιάφτα ήταν υποτυπώδη ή ανύπαρκτα. Μόνο τα δρόμενα είχαν αξία, διανθιζόμενα και δικτυούμενα από ένα κουτί παραπώνων και ένα ξύλινο χερούλι που ξυλοκροτούσε όταν ακούγονταν άνοστα αστεία. Αυτά ήταν τα μεγάλα σκηνικά εφέ της παράστασης, με κορονίδα μια πελώρια επιγραφή στο πάνω μέρος της σκηνής, που μόνιμα εξόρκιζε τους θεατές να αγαπούν τα ζώα, τον Ατίκ και αλλήλους. Τραγούδια, ποίηματα, παρλάτες, καλαμπούρια, ανέκδοτα, οκτάστιχα, εκτοξεύονται από τους ηθοποιούς κατά των θεατών και αντίστροφα. Και μέσα στον κικαιώνα αυτών, αηκίνητος, αστήρευτος και ακατάβλητος ο Ατίκ. Από τη σκηνή της Μάντρας πέρασε ό,τι πιο σπινθυροβόλο διέθετε η αστική πνευματική Αθήνα πριν τον πόλεμο. Δειγματοληπτικά, εκτός της Δανάης, η Κάκια Μένδρη,

η Πάολα, η Αγγέλα Λικιαρδοπούλου, ο Βάσος Ιτανίδης, οι ποιητές Ορέστης Λάσκος, Μίμης Τραϊφόρος, Φίλων Αρίας, οι συγγραφείς Τίμος Μαραϊτίνης, Παντελής Χόρν, Μίμης Ευαγγελίδης, ο Μίμος Διασύμων Γυναικών Ζαζάς και τα παιδιά θαύματα. Η Κέτη Τυριντάουα, η Νινή Ζαχά, η Καλή Καλό, η Ρίτα Δημητρίου και πάνω από όλους και όλα η Λουίζα Ποζέλη, το παιδί της ψυχής του ΑΤΙΚ.

Το 1944, μέσα στην κατοχή, 4 μήνες μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τα χειροκροτήματα», όπου πρωταγωνιστούσε ο Άτικ, συμβαίνει το τελευταίο επεισόδιο. Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, σκουντάει κατά λάθος ένα γερμανό στρατιώτη, ο οποίος τον γρονθοκοπά αλίπητα. Στην ήδη τραυματισμένη ψυχολογική του κατάσταση, από το γεγονός της επίταξης και κατάσχεσης του πιάνου του από κάποιο γερμανό αξιωματικό, αλλά και από το ότι παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να γλιτώσουν την εκτέλεση τα 2 παιδιά ενός υπαλλήλου της μάντρας, είναι αυτό που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει. Γυρίζει στο σπίτι του και παίρνει όλο το μπουκάλι του Βερονάλ για να πέσει σε κόμμα και να κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο. Ήταν το βράδυ της 28ης προς την 29η Αυγούστου του 1944, 1,5 μήνα πριν την απελευθέρωση. Η εκπομπή μας θα κλείσει με την ελληνικά βουκολική Κατινιό, στην γαλλική της μουσική επεξεργασία από τον Άτικ, ένα τραγούδι που εδώ το ακούμε στην μεταπολεμική του ηχογράφηση από την Ινή Ζαχά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Love Secret, αγάπη κρυφή, ανίποτη, χωρίς λόγια δηλαδή, και ορχιστρική. Σύνθεση του κιθαρίστα Μάκη Αμπλιανίτη από τον δίσκο του Μπαχάρ. Ένας δίσκος που έχει κλείσει τα 25 χρόνια ζωής, κυκλοφόρησε σχεδόν στις αρχές του 2001. Πέρα από τα τετριμένα που λέμε και λέγονται για μουσικά παντρέματα και αραβωνιάσματα Ανατολής Δύσης, Βορρά-Νότου, παράδοσης κοινοτερισμού, τζαζ και έθνη κλπ. Το Μπαχάρι είναι ένας πολύ όμορφος ηχοχρωματικός κόσμος, αυτόφωτος, μέσα σε επιρροές και προσλαμβάνουσες από διαφορετικές αφετηρίες. Μια διαδρομή στον χώρο, στον χρόνο. 15 συνθέσεις στον πιανίτη, όπου συμμετέχουν και πολύ σπουδαίοι δεξιοτέχνες. Ο Ινδός κλασικός φλαουτίστας Χάρι Πρασάντ Τσαουράση, ο πολυμουσικός Ντράγκαν Νταουντόφσκι από την Βόρεια Μακεδονία σε καβάλ, γκάιντα και άλλα όργανα, ο Πέτρος Ταμπούρης Κανονάκη, ο Χάεγκ Γιαζιτζιάν Ούτι, αλλά και ο Μανώλης Λιδάκη σε δύο πολύ όμορφες τραγουδιστικές στιγμές. Τρίτο κουδούνι, όπως λένε και στο θέατρο, έναρξη, χαιρετούμε και μένουμε στην ίδια περίοδο.

Για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος. Αυτό το ποιητικό δίστιχο του Τάσου Λιβαδίτη, που δανείστηκε και ενσωμάτωσε ο Κώστας Λιβαδάς, γράφοντας το τραγούδι «Για να σε συναντήσω», που ηχογράφησε και τραγούδησε πραγματικά μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης το 2001. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα, Σερτζιανά και Διαδίκτυο. Είναι το κόκκινο 105 και 5 και η εκπομπή «Παίξε κανένα χαρούμενο». Η Σοφία Ξερικού είναι εδώ παρέα για τον ήχο, φροντίζει τον ήχο. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης για τα υπόλοιπα. Την επόμενη ώρα σε μια εκπομπή που βολτάρει κανονικά σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, εντός και εκτός συνόρων. Και μιλώντας στο ξεκίνημα για αγάπες κρυφές, ανομολόγητους έρωτες και ανίποτα συναισθήματα, 30 χρόνια πίσω και στα τραγούδια για τους μήνες.

Σαν την αγάπη την κρυφή, ένα από τα τραγούδια για τους μήνες με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στις Ερμηνείες. Συνθέσεις, τραγούδια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, μελοποιημένα ποίηματα της Σαπφούς, στη μετάφραση του Σωτήρη Κακίση, το Οδυσσέα Λύτη, του Καριωτάκη, της Πολυδούρη, του Μιχάλη Γκανάλα και μια επιλογή του Παπαδημητρίου από δημοτικά δίστιχα, όπως το «Σαν την αγάπη την κρυφή».

όχι μόνο εξαιρετική τραγουδίστρια αλλά και μουσικός η Αντριάννα Χιτζάνοβα από Θεσσαλονίκη μεριά, με καταγωγή από την Αρμενία. Μεταξύ άλλων μουσικών συναντήσεων και με το συγκρότημα Λοξάντρα πορεύτηκε καινούργια ηχογράφηση, μουσικός αντικατοπτρισμός που ακούσαμε, σύνθεση τραγούδι του Στέλιου Κοτίδη μέσα από τον κύκλο τραγουδιών Μπερδέματα, μπερδεμένα τραγούδια που αντικατοπτρίζουν μπερδεμένες εποχές. Και εδώ ακολουθεί το σχήμα των Ρομέγκο, μια τσιγκάνικη μπάντα με τσιγκάνικη φλόγα, παραδοσιακά όργανα, αλλά και χωρίς κανέναν φόβο να πειραματιστεί σε νέους ήχους και να συναντήσει ήδη όπως το φλαμέγκο ή η τζαζ, τραγουδάει η Μόνικα Λάκατος.

0: Μέσα από την σκόνη της ερήμου, η κληρονομιά του Punk και Glass, ο Johnny Cash, ο Elvis, τα blues του Johnny Lee Hooker, μαζί με ρυθμούς και τις παραδόσεις του Maghreb. Ο Rashita Ha από τον δίσκο του Zoom, σε μια πανδεσία ήχων, ένα άλμπουμ κομψό, ψυχωμένο, αλλά και στιχουργικά ανήσυχο, απίθαρχο, αφθάδες. Les Artistes και οι Νεοϊορκέζοι Hazmat Modine εδώ, για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, με το δικό τους ήχο και ιδιόμορφο μείγμα επιρροών, συνθέτουν τη δική τους μουσική γλώσσα από τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής, folk, gospel, blues, jazz. Το συγκρότημα του Wade Schumann, η Hazmat Modine, από τον τρίτο τους δίσκο Extra Deluxe Supreme, στο Up and Rise.
1: Wendell Sparks was a green crusader, running errands on a three-speed Schwinn.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ρυθμό country, καβάλα στα ηλεκτρόνια, ένα σχολείο πάνω σε έναν κόσμο σαν ακίνητο τραπέζι που το έχει φτιάξει μια κουφάλα για να παίζει. Ο Τζίμις Πανούσης από τα τέλη του 1987. Ο δίσκος του έχει μια και τέρατα με τραγούδια πάνω σε έναν ας πούμε rock άξονα, μαζί με περάσματα στη funk, την country, αλλά και το ρεμπέτικο και λαϊκό, αλλά και το τάγκο. 12 τραγούδια με σατυρικό σφιγμό, μάλλον θα έλεγα απεσιόδοξα, απέναντι στα γνωστά, χωρίς τέλος, αδιέξοδα και αντιφάσεις της χώρας, της κοινωνίας, του συλλογικού αλλά και του ατομικού, του προσωπικού μας κόσμου. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της απόψινής εκπομπής, που από σήμερα έχει αλλάξει συντεταγμένες και βγαίνει στον αέρα 9 με 10, Σάββατο και Κυριακή. Και εδώ μια ιστορία έρχεται από το 1975, ντυμένη με τη μελωδία του Κάρλος Αλμαράν.
1: Μια ιστορία σαν χλαμάρα θα σας πω, με χωρίς

Μια ιστορία του Λογό, παλιά αλλά καθόλου σαχλαμάρα. Μια ιστορία του Γιάννη Λογοθέτη από το 1975. Ένα από τα 12 τραγούδια με νόημα. Τραγούδια με νόημα, χιούμορ, υπόγειο σαρκασμό, ευαισθησία, χαρακτήρα, αυτοβιογραφικά, που σκανάρουν, τσαλακώνουν τα μπαλάζ της εποχής τους, που είναι τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό με το σήμερα. Σε αυτόν το δίσκο συμμετέχουν ερμηνευτικά τρεις ηθοποιοί: Τάκης Μιλιάδης, Γιάννης Γκιονάκης, Θήμιος Καρακατσάνης, με ρούμπες, σάμπες, ταγκό, διασκευές όπως ιστορία που πέρασε σε μουσική του Κάρλος Αλμαράν. Και σε μια καινούργια κυκλοφορία, 50 χρόνια μετά, στη μοναχική ιστορία της Τακό.

Τακό, ένας θεματικός concept δίσκος, ένας δραματοποιημένος μουσικός κύκλος με κείμενα, αφηγήσεις που ενώνουν συνθέσεις, τραγούδια, ιστορία. Ιστορία της Τακό που δίνει σχήμα στη φωνή όλων των ερωτοχτυπημένων, ονειροπόλων, μοναχικών και ανήσυχων ανθρώπων που επιμένουν να αγαπούν και να παλεύουν, να προσπαθούν μέσα σε έναν κόσμο κλειστό με λίγα περάσματα. Οι περισσότερες συνθέσεις, τα κείμενα, οι στίχοι, οι ερμηνείες είναι της Κατερίνας Τζιβίλογλου, ενώ στίχους έχει γράψει και ο Νίκος Γεωργίου, όπως το «Φωτιά και πλημμύρα» που μόλις ακούσαμε, ενώ υπάρχει και η συμμετοχή του τραγουδοποιού Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, που έχει μελοποιήσει το ποίημα «Νυχτερινό» του ελληνογάλου ποιητή Ζαν Μορεάς, δηλαδή του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, και το ερμηνεύει μαζί με την Κατερίνα Τζιβίλογλου. Και από το μακρινό 1958 εδώ, η μαγική φωνή της Μεξικάνας ντίβας Τόνια Λανέγκρα.

Έχω την υποψία ότι ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει, το έχει συνδέσει με την ερμηνεία της Λουθ Καζάλ. Αλλά αυτή εδώ θεωρώ ότι είναι αξεπέραστη, σπουδαία τραγουδίστρια και ηθοποιός Αντόνια Ντελ Κάρμεν Περεγκρίνο Άλβαρες, η Μεξικάνα ντίβα που έγινε γνωστή ως Τόνια Λανέγκρα, σε ηχογράφηση από το 1958 στο Μπολέρο του Αγκοστίν Λάρα, πιένασε

The Name of the Game, η Mavericks και ο Raul Malo στην τελευταία δισκογραφική στροφή που πήραν μαζί έναν χρόνο πριν ο δεύτερος φύγει από την ζωή. Αυτός ο πολύ σημαντικός και προσωπικά αγαπημένος μουσικός, δημιουργός και καρδιά των Mavericks. The Name of the Game από τον δίσκο τους Moon and Stars.

Τραγούδι που σκανάρει, ψάχνει τη λογική, αν υπάρχει, στον έρωτα και να ρωτιέται what is the reason for it. Ο David Byrne και η Hayley Williams μέσα από τον δίσκο του Byrne με τον ερωτηματικό τίτλο Who is the Sky. Για το τέλος έρχονται οι Captain από Θεσσαλονίκη μεριά, εξαιρετικός ο δίσκος που κυκλοφόρησαν την περασμένη χρονιά με τίτλο Dancing Tooth. Ακούμε το Where the Water και αποχαιρετούμε. Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα. Για απόψε, η Σοφία Ξερικού ήταν εδώ και φρόντισε για τον ήχο. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι στη νέα μας ώρα, στις 9, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης με τις δικές του εξομολογήσεις. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Έλα και ράγισε τον κόσμο, τον κόσμο.

Όλοι νομίζουν είναι εύκολο να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό πάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: και τις ουρές των πιστών. Και υδρώνω για να αρπάξω την πηγή των κακών. Εκεί έξω, έξω, έξω από εδώ. Σιγά μην κλείσω συμφωνία με τον έξω από εδώ. Εγώ δεν θέλω μεροκάμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε ο Φυσαρίκος στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το αυγουστιάτικο βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στην Αθήνα που είναι μισοάδια, πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν η άδεια Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα η Αθήνα είναι πλέον μια πόλη η οποία δεν αδειάζει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μη σας πω ότι όταν φεύγει ο πολύς ο κόσμος και καταλαγιάζει έτσι η καθημερινή τρελή δραστηριότητα, αποκαλύπτεται κατά κάποιο τρόπο και το αληθινό της πρόσωπο, το οποίο δεν είναι και τόσο γοητευτικό εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, τι να πεις, μόνο οι μυρωδιές που σου έρχονται Σόφισσα Έρικος κάνει διάφορες γκριμάτσες, σχολιάζει. Λοιπόν, μόνο οι μυρωδιές που σου έρχονται καθώς περνάς από διάφορες γειτονιές, τα σκουπίδια, όλο αυτό το παρατημένο περιβάλλον. Βέβαια, εντάξει, μην γκρινιάζουμε κιόλας, γιατί υπάρχει και ανάπτυξη. Μη γελάς, ο φυσαϊκός. Ας πούμε, σήμερα πέρασα από την πλατεία Κυψέλης, γιατί πήγα για μια δουλειά εκεί. Λοιπόν, εκεί έχουμε ανάπτυξη πράγματι, όπως και στην πλατεία Εξαρχείων. Δηλαδή, λαμαρίνες, κάργα. Έρχεται το μετρό να αλλάξει τις ζωές μας. Φιλετάκι τα διαμερισματάκια γύρω-γύρω. Τώρα, βέβαια, τώρα που έχουν ρογμές και μπορεί να σου πέσουν στο κεφάλι, να πέσουν να σε καταπλακώσουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να έχει, φίλοι μου, η Αθήνα είναι μια πόλη που ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους. Είναι μια πόλη για κάτι άλλο. Πάντως για τον άνθρωπο δεν υπάρχει καμιά φροντίδα. Θες τα καταγκρεμισμένα πεζοδρόμια, θες τα κομμένα δέντρα, θες τα ρημαγμένα παρτέρια, θες οι πινακίδες των δρόμων που είναι καλυμμένες από τα διαφημιστικά και μπαίνεις σε μια γειτονιά που δεν την ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις αν επιτρέπεται να στρίψεις δεξιά-αριστερά που να πας. Θες κάποιες περιοχές που είναι θεοσκότεινες και κάποιες άλλες που έχουν βάλει αυτά τα LED φώτα αυτούς προβολής και νομίζεις ότι μπαίνεις σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δηλαδή ένα παρασάνταλο πράγμα. Θα μου πείτε και με το δίκιο σας, Μαντάμ Θέκλα, τι φάση τώρα, αυγουστιάτικο βραδάκι. Εμείς μπορεί να σας ακούμε από καμιά παραλία, από κανένα ωραίο μπαλκονάκι, να βλέπουμε κάτω την πρασινάδα να ξεδιπλώνεται, ή έστω από κανένα ωραίο διαμέρισμα στη δροσερή μας βεράντα, πίνοντας ας πούμε ένα απερόλ και εσύ πλάκωσες την γκρίνια. Εντάξει παιδιά, σταματάω. Και απόψε την πρώτη ώρα θα ακούσουμε παλιά ροκεντρολάκια, έτσι τσαχπίνικα και πονηρά, τα οποία ξεπετάχτηκαν όλα μαζί σαν μια ομάδα και είπαν θέλουμε να ακουστούμε. Και εμείς, επειδή δεν χαλάμε ποτέ χατήρια σε τέτοιες παρέες, είπαμε ελάτε παιδιά.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυγουστιάτικο βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, παρέα με την Σόφη Σέρικος που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινης μας εκπομπής με παλιά τσαχπίνικα rock and roll κομματάκια.
1: Till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ακούσαμε μόλις το θέμα του Peter Gunn, του Henry Mancini, εδώ από τον Dwayne Eddy, και συνέπεσε, φίλοι μου, ο θάνατος του Νίκου Καλογερόπουλου με εκείνο του Ράμφου, όπου η κηδεία του Ράμφου έγινε δημοσία δαπάνη. Και κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, στενοχωρηθήκανε, γκρινιάξανε, θυμώσανε, λέμε γιατί να μην γίνει και του Καλογερόπουλου δημοσία δαπάνη. Ακούστε, αυτά τα θέματα είναι απολύτως λυμένα. Υπάρχουν όλα μέσα στα παλιά κείμενα. Από το Σοφοκλή ακόμα σου λέει: η εξουσία τιμά τους νεκρούς της. Ο λαός τιμά τους δικούς του νεκρούς. Αυτά τα δύο σπανίως συμπίπτουν.

0: mess around.
1: Ray Charles, mess around, πώς λέμε εμείς σήμερα, θα γίνει χαμός. Κάτι τέτοιο είναι το mess around. Ray Charles, ο γκόλιθος, ανοίξε σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών που παίζουν τα είδη στα δάχτυλά τους, την κυριολεξία, αφού ήταν και πιανίστας, την boogie, τη rock and roll, την blues, τη soul, την gospel. Τι να πεις, με αυτά πορευόμαστε. Δεν λέτε πάλι καλά που έχουμε και τη μουσική, Σόφη Σέρικος. Έχουμε και τη μουσική και την παλεύουμε. Την παλεύουμε όχι για να ξεχνιόμαστε, αλλά για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε.

0: Και αυτό ήταν ο Robert Gordon, Bopping the Blues. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη αυτό το βραδάκι του Αυγούστου, Σόφη.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Η Σόφη Σαϊκός φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-870059. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε με Gallen and Paul. Ακούσαμε το κομματάκι με τίτλο Lonely Town. Ακολούθησε ο Brian Setzer από τους Stray Cats, αυτό το καταπληκτικό rockabilly τρίο, ο οποίος ακολούθησε μετά το δικό του δρόμο. Τον ακούσαμε στο κομμάτι του Gene Pitney, Town Without Pity, και ακολουθούν οι Mango Jerry. Καλοκαιράκι, summer.

0: το κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

U-N-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

Ακούσαμε μόλις Laurie Anderson, Fly into the Sun. Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας με Boards of Canada. Και τι να κάνουμε, τελειώσαμε το προηγούμενο μισάωρο με τη σελήνη, τώρα πήγαμε στον ήλιο. Είναι τα ουράνια σώματα, Σοφισέρικος, που εν πολλοίς μας καθορίζουν. Αλλά και εκεί χρειάζεται ένα μέτρο. Θέλω να πω, μπορεί να είμαστε ζορισμένοι, κάποιες φορές απελπισμένοι, αλλά όχι τόσο που να πιστεύουμε ότι η τύχη μας εξαρτάται από την κίνηση των άστρων.

Από τις πιο σκοτεινές αλλά και συγκλονιστικές ιστορίες που μας έχει διηγηθεί ο Lou Reed ήταν αυτή του θεματικού άλμπουμ του Berlin που κυκλοφόρησε το 1973 και το 2008 στο Brooklyn στο St. Anne's Warehouse, το παρουσίασε ζωντανά και από εκεί ακούσαμε το κομματάκι Sweet Jane.

μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και ερμηνευτικά και όσον αφορά την επιλογή του ρεπερτορίου. Είναι η Natasha Atlas, την ακούσαμε στο It's a Man's World. Richard Ashcroft συνέχεια. Out of these blues.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τη Σόφη, Σόφη Σέρικος, που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και να ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα. And the wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still.

τραγούδι για σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια για σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια για σας. Είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

πια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

αποφύλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

πάντα. Στη νύχτα που δεν θα χρειαστεί να απολογηθώ σε εχθρούς και φίλους. Στη νύχτα που καταλάβαμε ο ένας τον άλλο χωρίς να πούμε λέξη. Στη νύχτα που έπαψα να μεταφράσω τις χιλιάδες. Ήθελα πάντα μια νύχτα να μοιραστώ

καμία φορά. Να γίνουμε ένα χωρίς να προσέξουμε. Να φυλακίσουμε τα αύριο, μήπως και δούμε επιτέλους το σήμερα. Να σταματήσουμε πια να ξπερματώνουμε μίζερα. Ήθελα πάντα μια νύχτα να γίνουμε.

Να βρίσκω αφορμές, να κλέβω στιγμές, μπουκάλια να αφήνω στο πάτωμα. Ήθελα πάντα μια νύχτα να μείνει κάτι, να γίνει κάτι, να μην μπορούν να μας πουν οι σιωπές. Πως δε ματώσαμε για αγάπη.